0: Εσύ 939.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δεν ρωτώ.

ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Πώς να σου βάζω κόκκινο.
2: Έλα ρε Αθήνα, κάνε λίγο πιο εκεί. Κάνε λίγο πιο εκεί, γιατί με έχεις κάνει μουσκεμά. Το σωσίδιο έπρεπε να το πάρεις τώρα μαζί.
1: Τι να κάνω, χωρίς σωσίδιο να μπω στην πισίνα.
2: Και εμείς τώρα καταλαβαίνετε, παιδιά.
1: Είμαστε. Έχω κρατήσει το σωσίδιο και δεν το πω.
3: Έλα, συγγνώμη, πες.
2: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι τώρα εμείς πλατσουρίζουμε στον Σικουάνα. Γιατί οι Γάλλοι την έχουν πατήσει. Καλέ, την έχουν πατήσει. Έχω 43 βαθμούς Κελσίου.
1: Και θα μπούμε στο Σικουάνα να βγούμε τζόκερ έξω.
2: Έχεις δει εικόνες.
1: Μπαίνουν στο Σικουάνα.
2: Χαμός γίνεται, παιδί μου.
1: Πάει το κολοβακτηρίδιο σύννεφο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από το Ομαρούσι, όχι από το Σικουάνα. Και από την Πρέσπα, ίσως. Καλημέρες μας. Ψάχνοντας απεγνωσμένα, σου λέει μια ανάσα δροσιά οι Γάλλοι, αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και βουτάνε στον εμβληματικό Κανάλ Σεν Μαρτίν. Που το έχουν κάνει αυτοσχέδια δημόσια πισίνα. Δεν ξέρουν, μερικοί κάποιοι πνίγονται κιόλας, να ξέρεις.
1: Δεν ξέρουν τον μπάνιο.
2: Ρεγατάκι,
1: ένας καύσωνας ρε σας έτυχε. Ένας καύσωνας ρεγατάκια και
2: εμείς εδώ στην Αθήνα, εμείς εδώ στην Αθήνα μας, πολύ ωραίες θερμοκρασίες.
1: Μην
2: το πούμε ούτε του παπά.
1: Μάλλον θα σας τα τραγουδήσω μετά, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Έχεις μπαγλαμαδάκι μαζί.
2: Από τα γαλλικά στο μπαγλαμαδάκι. Καταλάβατε.
1: Λοιπόν, καταλάβατε, δεν καταλάβατε, θα καταλάβετε όταν έρθει η ώρα. Έτσι θα σας πω τον καιρό σήμερα. Νταγκλαντάν. Γιατί έχω τέρτια.
2: Πώς περάσαμε χθες Δευτέρα, γιατί τη φάγαμε τη Δευτέρα μας, εντάξει.
1: Ήτανε μια φανταστική Δευτέρα. Κάτσε να θυμηθώ τι έκανα. Α, ήμουνα με τον Γιάννη Κατινάκη.
2: Ναι, το πρωί.
1: Πολύ, ναι, το
2: πρωί έφυγες από εδώ. Ωραίο, δημιουργικό.
1: Πολύ δημιουργικό. Κάνουμε πράγματα.
2: Ναι,
1: με τον Γιάννη μας. Μετά σε έπαιρνα σένα στα τηλέφωνα, μιλάγαμε όλη μέρα.
2: Τέλειωσε η μέρα.
1: Έφτασε η Τρίτη, 23/6. 23/6.
2: Μετά σε πήρε ένα τηλέφωνο, τέλειωσε η μέρα.
1: Τέλειωσε η μέρα, γιατί το τηλέφωνο με το Φορτούνι είναι 4 ώρες και 50 λεπτά. Το μικρότερο. Ξεκινάει από τη δουλειά και καταλήγει στο.
2: Και ταυτόχρονα.
1: Ένα σπυρί που είχα βγάλει στο δημοτικό.
2: Μπράβο, και να ξέρεις, ταυτόχρονα κάνω και πράγματα. Ετοιμάζομαι, μαγειρεύω. Ξέρω, εγώ πάω στη δουλειά, πάω γυμναστήριο, γυρνάω και ακόμη.
1: Τη λάτρα κάνει.
2: Και λέω, πότε τέλειωσαν όλα, ρε παιδιά.
1: Πώς σου φαίνεται που μπήκα στη ζωή σου και είμαι συνέχεια μαζί σου πια.
2: Και λέω, πότε τελειώσανε, τα έκανα όλα αυτά ταυτόχρονα.
1: Είδες η παρέα, η σωστή και η
2: καλή. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και σήμερα πολύ ωραία διάθεση. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτι Μαγκύρα. Κάθε μέρα 7 με 10 και σήμερα είμαστε εδώ για να σας δώσουμε και την δυνατότητα να συμμετέχετε στο διαγωνισμό «Έλα να πάμε στο νησί», αλλά και εισιτήρια για με τη CJ στη Λέσχη.
1: Με λίγα λόγια θα σας ταξιδέψουμε. Μου στείλε χθες μήνυμα μία κυρία, μπορώ να σας πω τι μου είπε.
2: Μεθέως.
1: Μου είπε λοιπόν αυτή η κυρία ότι πρώτη φορά στη ζωή μου, μου λέει, πάντα έμπαινα στο αυτοκίνητο, έφτανα στη δουλειά,
2: αλήθεια,
1: άφηνε τα μάξι και πρώτη φορά στη ζωή μου, μου λέει, την εκπομπή την ακούω και στη δουλειά, γιατί δεν μου πάει καρδιά να αφήσω, μου λέει, το αυτοκίνητο και να χάσω, μου λέει, όλα αυτά που έρχονται στην εκπομπή. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είδες, γιατί προσπαθούμε, αγάπες μου, και να έχουμε και τις επιτυχίες της νούμερο 1 και φυσικά να έχουμε πάρα πολλές ενότητες και παιχνίδια και δώρα.
1: Ρε, τι έχει να γίνει σήμερα. 7 με 10. Δεν θέλουμε να λείψεις λεπτό.
2: 7 με 10 χαμός, παιδιά. Καθαρός λόγος πάνω απ' όλα.
4: Τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια.

0: Καταπληκτικός Νίκος Βέρτης, σε αγαπάω στο ρυθμό 949. Καλημέρα από το Πάμε Πρωινό της Τρίτης.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου την καλλιτεχνάρα, την απίστευτη, την Ιωάννα την Γκελμπακούρη που μας ακούει και έχει κατουρηθεί, μου λέει, με το σπυρί. Συζητάτε ένα σπυρί που έβγαλα στο δημοτικό. Μου λέει, είσαστε φανταστικοί και εμείς αγαπάμε, Ιωάννα μου.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
1: Καταπληκτική Ιωάννα.
0: Την ξέρουν.
1: Ναι. Α, την ξέρεις.
0: Βέβαια την ξέρω, την Ιωάννα την Γκελμπακούρη. Ναι. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα έχει ο μήνας 23 και μπήκα να δω το ορτολόγιο. Mm-hmm. Ξέρεις ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος?
0: Η Λουλού.
1: Α, το σκυλάκι μου.
0: Γιορτάζει ο Αριστοκλής, η Αγρυπίνα και η Λουλού και η Λούλα και ο Λούλης.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι, γιορτάζει
1: το σκυλί μου.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Αχ, αγάπη μου, και το άφησε στο σπίτι τώρα, μην μου λες.
0: Σήμερα το φέρεις πρώτη φορά, αρέσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ιδέες,
1: τι να κάνω, πρέπει να κάνει ένα εμβόλιο για να βγει η τσαούσα. Τη λέω μουρλοπατρινιά, γιατί γεννήθηκε στην Πάτρα. Η μουρλοπατρινιά.
0: Η εορτάζουσα.
1: Ναι, η εορτάζουσα.
0: Πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας.
2: Now news, good news.
0: Λοιπόν, να δούμε τα νέα της ημέρας. Άσχετο.
1: Τι?
0: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο Μπαλάσκας για την υπόθεση της Σταυρούλας είχε χαρακτηρίσει γκάφα της αστυνομίας ότι είχαν αφήσει ελεύθερο τον Σκοπιανό.
1: Δεν κατάλαβα, για ξαναπέστο. Γιατί κύριος... πρέπει να το επεξεργαστώ.
0: Βέβαια, ο κύριος Μπαλάσκας είχε χαρακτηρίσει ο ΝΕΡ γκάφα το γεγονός ότι οι αρχές είχαν αφήσει ελεύθερο τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της Σταυρούλας, που έπειτα από δύο καταθέσεις, ναι, και είχε εξαφανιστεί, γιατί. Και τέλος πάντων μετά αποδείχθηκε ότι ήταν ο δολοφόνος.
1: Ενοικιαστής ήταν ή της νίκιαζε?
0: Ενοικιαστή της Σταυρούλας γράφεται.
1: Μάλιστα. Και, ήταν, ναι, και τώρα?
0: Και τώρα αυτό. Είναι υπόλογος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαρανιούς. Ο Βανς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είπε πως το Ιράν δέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της ΔΟΑΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτό τώρα είναι μεγάλη εξέλιξη, Αθηνά. Στην Ελβετία, την χθες Δευτέρα 22/6, εκεί που γίνονται οι διαπραγματεύσεις, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος ο κ. Βανς πως η Τεχεράνη πλέον έχει δεχτεί να επιστρέψουν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δηλαδή αυτοί οι οποίοι θα ελέγχουν την παύση και την πορεία του Ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτοί υπέγραψαν ότι για να γίνει ειρήνη, ότι δεν θα υπάρξουν πλέον πυρηνικά στο Ιράν, ούτε θα αγοράσουν ούτε θα κατασκευάσουν. Οπότε δέχτηκαν κιόλας τώρα εκεί στην Ελβετία, υπέγραψαν να υπάρχουν και επιθεωρητές που θα ελέγχουν αυτή τη διαδικασία, αν συμβαίνει έτσι ή όχι.
1: Είναι ένα βήμα μεγάλο, πολύ μεγάλο βήμα.
0: Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Starmer είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα, του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, που μέσα σε δύο χρόνια, ενώ είχε πολύ μεγάλη δημοφιλία όταν βγήκε με τεράστιο ποσοστό, έχει πέσει στα τάρταρα και παρετήθηκε.
1: Μετά
0: και
1: από απίστευτα λάθη, μετά και από... έχει χάσει όλα.
0: Τα έχει χάσει όλα και τώρα πρέπει να δούνε ποιος από τους βουλευτές θα μπορέσει να είναι ο υποψήφιος, έτσι.
1: Αυτός δήλωνε μέχρι πριν ένα μήνα ότι δεν πρόκειται να παρετηθεί.
0: Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει, λέει, ο υποψήφιος να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των εργατικών, έτσι. Δηλαδή από τις 403 έδρες πρέπει να έχει 81 βουλευτές ο υποψήφιος, ο νέος που θα έχει το χρήσμα πια, για να μπορέσει να είναι αυτός που ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει, να μπει υποψήφιος για πρωθυπουργός. Okay. Τώρα, σε ύφεση φωτιά στα Σπάτα χθες, πάει και αυτό, εκεί υπήρξαν λόγω χαμηλής βλάστησης πυρκαγιές και ήταν σε πλήρη ανάπτυξη μεγάλο τμήμα της πυροσβεστικής. Και αυτή τη φωτιά είναι σε ύφεση, η φωτιά στην λεωφόρο Σπάτων, όχι Σπατών, εντάξει. Και έγινε από ακαθάριστα οικόπεδα η έναρξη.
1: Τι είπα,
0: μεγάλο το ζήτημα και μετακαθάριστα.
1: Τι πράγμα είναι αυτό? Τι πράγμα?
0: Μεγάλο ζήτημα.
1: Αφού βλέπεις ότι έχουμε σαν χώρα τεράστιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι, πάρε τις ευθύνες σου.
0: Μπρε παιδί μου, εγώ τώρα έχω οικόπεδο το οποίο δεν το έχω καθαρίσει και μπαίνω στην πλατφόρμα γιατί δεν με ελέγχει κανείς και δηλώνω ότι το καθάρισα. Εγώ κάνω πολύ κακός, αλλά το κάνω. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει κάποιος ελεκτικός μηχανισμός, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο. Με ένα ντρόουν, δεν ξέρω. Να μην ξέρω.
1: Θα μπορούσε.
0: Έτσι, για να με τιμωρήσει που δήλωσα ψευδή στοιχεία και προκάλεσε και πυρκαγιά.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει τώρα. Δεν μπορώ να.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει.
1: Δηλαδή ο καθένας μπαίνει και δηλώνει ότι θέλει.
0: Λοιπόν, και τέλος, με το τραγικό γεγονός στη Γαστούνη που πάτησε το σκυλάκι η κυρία, έκανε λοιπόν τη κατάθεσή της και δήλωσε ότι νόμιζε πως το σκυλί είχε απομακρυνθεί.
1: Ναι.
0: Το πάτησε και τη στιγμή που το πάτησε πίστευε ότι περνούσε πάνω από λακκούβα. Και μετά θέλοντας να μην, έχουν, να μην υπάρξουν αντιδράσεις και φοβήθηκε, έφυγε, εγκατέλειψε το σημείο.
1: Τραγικό.
0: Τραγικό όσο
1: τραγικό
0: πάει.
1: Τραγικό και το ότι προσπαθεί να δικαιολογηθεί, αν θες τη γνώμη μου. Γιατί προφανώς. Το βίντεο υπάρχει και είναι
0: φαίνεται
1: καθαρό.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και είναι καθαρό.
0: Αυτά είναι. Ότι νόμιζε ότι πέρασε
1: σε ένα κούβα. Είναι τρομακτικό και ανατραχιαστικό αυτό που έκανε. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς το καλύτερα.
0: Δεν το είδα.
1: Εγώ το είδα στην εκπομπή για τις ανάγκες του σχολιασμού στην εκπομπή. Στο
0: μου το περιέγραψαν όμως και λέω: παιδιά, σας παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Δεν θα αντέξει να το δεις, Βασίλη. Είναι τρομακτικό.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη μουσική μας. Καλημέρα.

0: σούπερ μάρκετ σας πάντα μαζί σας με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης. Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Τι κατεβάζετε? Το Μασούτης App. Τα σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνουν και σας ακολουθούν παντού. Θα μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr. Κατεβάστε το Μασούτης App τώρα. Θα βρείτε μέσα φυλάδια προσφορών, ηλεκτρονικά κουπόνια. Θα είστε online μέσα στα καταστήματα. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ και μέσα στο Μασούτη, επειδή παίρνω πολύ ώρα γιατί μ' αρέσει.
1: Και στο μασούτη.gr να τα μάθουμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Ακούς τώρα την αυτά.
0: Ακούω κάτι γλαροπούλια.
1: Είναι τα μικρά...
0: Φωνάζουνε, μου λένε.
1: Λοιπόν, είναι τα μικρά γλαράκια τα οποία σε πληροφορώ έχουν υπάρξει πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες στον δρόμο της πόλης. Το Σωματείο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα εξηγεί ότι πρόκειται για ένα εποχικό φαινόμενο που επαλαμβάνεται κάθε χρόνο κατά τους θερινούς μήνες. Εντοπίζονται σε δρόμους και πεζοδρόμια και ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής μικρά γλαράκια, τα οποία έχουν αφήσει τη φωλιά τους γιατί έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να πετάνε, δεν τα έχουν καταφέρει και μετά βρίσκονται κάπου.
0: Σημάδι από το Θεό, εγώ έλεγα που είδα. Είδα ένα και μου μοιάζει με γλαροπούλι. Και λέω, μπα, αποκλείεται.
1: Αποκλείεται,
0: ναι,
1: αλήθεια.
0: Αλλά τώρα φαίνεται. Το...
1: Λοιπόν.
0: Κατάλαβες, είναι σημάδι. Σου λέει, πήγαινε για κανένα
1: λοιπόν,
0: μπάνιο.
1: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Παίρνουμε το γλαράκι μέσα σε μια πετσέτα.
0: Ναι.
1: Και το ανεβάζουμε στην ταράτσα. Για να το βρουν οι γλάροι, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες. Αν είμαστε τώρα σε περιοχή που είναι κοντά στη θάλασσα και πιστεύουμε ότι θα είναι ασφαλές εκεί, το παίρνουμε μέσα σε ένα χαρτόκουτο και το πάμε στη θάλασσα. Κατάλαβες?
0: Κοίταξε, να το πάω στη θάλασσα επειδή είναι μακριά, είναι στην ταράτσα.
1: Όχι, εσύ, εμάς δεν είναι. Αν μέναμε στην Καστέλα,
0: αν μέναμε
1: που
0: στην
1: μένει
0: Καστέλα, δέσποινα. Ναι, που μου βρέχει το κύμα,
1: ναι,
0: το
1: θα
0: πόδι,
1: το βάζαμε,
0: ναι.
1: Θα το βάζαμε στη... Τώρα που είμαστε εδώ, εσύ πρέπει να το πας στην ταράτσα. Γιατί στο πεζοδρόμιο πού θα το βρει ο γλάρος?
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πετούν τα γλαροπούλια που λέγεται τραγούδι.
1: Γιατί πραγματικά εγώ δεν το ξέρω ότι δεν έχω βρει εγώ γλάρο.
0: Εγώ είδα ένα πουλί που μοιάζει με γλάρο τώρα. Να ήταν κάτι άλλο και να τον μπέρδεψε, γιατί ξέρεις με τα πουλιά τα που πετάνε, το διευκρινίζω. Έχω ένα θέμα εγώ. Έχω μία...
1: Με τα πτηνά.
0: Με τα πτηνά, ναι. Έχω μία φοβία, δεν μπορώ από παιδί.
1: Μήπως ήταν τίποτα σεντρόντ, τίποτα κατασκόπουλο?
0: Δεν αποκλείεται να το έχει στείλει κάποιος για να μας παρακολουθήσει.
1: Μήπως ήταν κατασκόπουλο?
0: Και
1: γιατί
0: το
1: τα
0: κοιτάω...
1: έχουμε συζητήσει κατά καιρό στα κατασκόπουλα.
0: Τώρα τι μου βάλεις ιδέα. Πάω να το βρω.

0: Ακούω από παντού Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, το νέο του τραγούδι, δηλαδή η νέα του τραγουδάρα, στο ρυθμό 949. Λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα στην παρέα μας κάθε μέρα είναι και η Intermed. Η Intermed μας φέρνει το Repel Spray. Γιατί ενώ είναι και η Intermed στην παρέα μας, είναι και τα κουνούπια στο στούντιο. Γιατί τα λάνια το απόγευμα κάτι κάνουν και αφήνουν ανοιχτές τις πόρτες εδώ πέρα και γεμίζουμε κουνούπια.
1: Καταγγελία.
0: Ερχόμαστε εμείς την επόμενη μέρα, λοιπόν.
1: Είμαστε... Μας κατατρώνε τα κουνούπια.
0: Μας κατατρώνε τα κουνούπια και έχουμε το Repel Spray έτοιμο. Το οποίο τα κρατάει μακριά. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray Αθηνά είναι από την Unipharma.
1: Κάτσε γιατί κουρδίζω τον μπαγλαμά. Περίμενε. Φέρε τον μπερλέκι. Λοιπόν, κουρδίζω μπαγλαμά και είμαι έτοιμη μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις να σας χουντώσω. Τρελαίνομαι με τον ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα
0: καλή τα βανόταυλα. Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι σπαλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις κάθε ρεύτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
1: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες.
10: Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
13: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
5: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
6: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίση σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στην δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα. Και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι.
13: Τι κουαλίτα.
14: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
15: Μια έκρηξη.
16: Έκρηξη. Πότε καλά.
15: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
17: Έκρηξη στα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
18: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
15: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
19: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
17: Ποιος.
15: Έρχεται για να κάνει... Παμ! Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
17: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
15: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
20: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Simor App.

0: κάνετε τη μαγείρα στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Welcome back, ταλεντάρες μας. Πρωινή, τύποι, είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Πάμε πρωινό 23 του Ιούνιου, πάει και αυτό το μήνα, θα τον βάλουμε στην πλάτη μας σιγά σιγά, έτσι. Το είπαμε.
3: Φεύγει και ο Ιούνιος, κοντεύουν οι πληρωμές, μπαίνουν τα μισθουλάκια. Θα τα φάμε στα μπιτσομπαράκια.
2: Χαμούλης.
3: Και αν είσαι και ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Sir Stelios Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hooper, Hembolly Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και 6 Ιουλίου. Προλαβαίνετε, πολύ σημαντικό, 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει, δήλωση συμμετοχή έως 6 Ιουλίου.
2: Πολύ ωραία. Εμείς τώρα θα δούμε τα δελτία κίνησης και καιρού. Για να δούμε τι γίνεται πρωί-πρωί στην Αθήνα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Θα σηκώσει το drone το πράκτορ της κίνησης και θα μας ενημερώσει.
2: Βλέπεις, είμαι πράκτορ σήμερα γιατί παρακολουθώ τον Κηφισό. Όπου έχει ένα μποτιλιάρισμα από Φιλαδέλφια μέχρι Λένορμαν και στα δύο ρεύματα.
3: Κλασικά.
2: Κλασικά, το κέντρο μποτιλιαρίζει λιγάκι και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά υπάρχει επίσης πήξιμο.
3: Εκεί στο Δέλτα Φαλήρου κάτι γίνεται κάθε μέρα.
2: Κοίτα τι είναι, το Δέλτα Φαλήρου τι είναι. Κατεβαίνει ο Κηφισός.
3: Ναι.
2: Πάει και η παραλιακή.
3: Και γίνεται
2: και,
3: εκεί πέρα.
2: Και γίνεται ένα πήξιμο γιατί ξεκινάει από εκεί. Και φτάνει εκεί μέχρι να πάει μέσα στον Πειραιά η κατάσταση.
3: Μάλιστα.
2: Και τέλος από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά έχει πήξιμο.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Λοιπόν, μπαγλαμάδες έτοιμοι!
2: Ναι.

0: Αμήν, έτσι, Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια στο ρυθμό 949, 7 και 40. Είμαστε ήδη προβληματισμένοι γιατί έχω δει το θέμα ημέρας, έτσι.
1: Ψέματα.
0: Όχι, το έχω δει το θέμα ημέρας σήμερα. Το
1: έχεις
0: έχω.
1: Δει.
0: Το, ναι, το
1: άρα...
0: έχω. Άρα ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε. Ψέματα.
1: Ψέματα, λοιπόν,
0: ψέματα, ψέματα, παιδί μου.
1: Ποιο είναι λοιπόν το πιο άκυρο ψέμα που έχεις πει για να μην πας σε ραντεβού? Ποιο είναι το πιο άκυρο ψέμα που έχεις πει για να μην πας σε ραντεβού? Στείλε τώρα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Κάθε μέρα τέτοια ώρα το ανοίγουμε το θέμα και κάνετε χαμό. Λοιπόν, σήμερα θέλω να υποθούν αλήθειες, Φορτούνη.
0: Εγώ, επειδή είμαι λίγο μανιακός με τα ραντεβού και αν δεν μπορώ να πάω, συνήθως δεν το κανονίζω, δεν έχω πάρα πολλά. Έχω όμως και φίλες και φίλους, κυρίως μια φίλη,
1: ναι,
0: που δεν μας ακούει κιόλας τώρα, πάει δουλειά, η οποία είχε πάρα πολλές δικαιολογίες. Εγώ,
1: ναι,
0: έχω, αυτή έχει πει διάφορα. Εγώ έχω πει το εξής, ότι δεν είχαμε ρεύμα στο σπίτι και δεν μπορούσα ούτε να ετοιμαστώ ούτε να κάνω μπάνιο.
1: Ότι στο κόψανε δηλαδή, είχαν έργα.
0: Ναι, ότι υπήρχε διακοπή ρεύματος και δεν μπορούσα να κάνω μπάνιο.
1: Δεν είναι κακό, είναι έξυπνο αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν λειτουργεί ο θερμοσύφωνας, ναι, δεν μπορούσα να σιδερώσεις.
1: Ο νήμα χωρίς ρεύμα, μη

0: δίνει η καλύτερη παραλία, το πιο ωραίο σημείο.
1: Και
0: πας και δεν έχει σήμα. Όχι, ούτε ένα τηλέφωνο έκτακτη ανάγκη.
1: Δεν μπορώ εγώ. Μα πια είναι ανασφάλεια. Είμαι τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, και το ξέρεις.
1: Και προσπαθούν από το προηγούμενο βράδυ και εκεί είναι ο παράδεισος και θα είμαστε με στη θάλασσα και τι το θες το σήμα και τι αυτό. Λοιπόν, το τρόλο, εντάξει παιδιά. Λοιπόν, πάμε.
0: Στην πορεία αλλάζει.
1: Περιμένουν λοιπόν στο δικό του ξενοδοχείο, το οποίο είχε μια απόσταση. Θα το έκανα εγώ με τα πόδια γιατί δεν είχα αυτοκίνητο και του είπα ότι μου σπέσει σε γιονάρα.
0: Λοιπόν,
1: και αναγκαστικά την έσπασα για να μην πάω και τους έστειλα και photoshoot. Φωτογραφία με τη σπασμένη σαγιονάρα.
0: Την έβγαλα.
1: Και
0: λίγο
1: να ξεκινάει και να μου λένε: δεν έχεις ένα λαστιχάκι για μαλλιά μαζί να τη δέσεις?
0: Σιγά μην κάνω και ολόκληρη πατέντα για να
1: φτιάξω
0: στα κοτράχαλα.
1: Σιγά να μην έρθω ξυπόλυτη. Παιδί μου, καίει το δόστρωμα. Πώς θα περπατήσω κουτσό?
0: Δεν μπορεί να πας. Στα βράχια το έχω πάθει. Δεν μπορεί να πας χωρίς. Αυτό άμα σου συμβεί και φύγει η σαγιονάρα, την πάτησε.
1: Πώς το σκέφτηκα τελευταία στιγμή?
0: Το περνά από κάτω. Την περνά από κάτω σε γιονάρα, τρυπάς,
1: ναι.
0: Τη δένεις κόμπο από κάτω αν μπορείς και μετά σου κόβει το πόδι.
1: Ρε, το είχα ανοίξει όλο, το είχα σκίσει. Και μου λέγανε καλά, τρέχω, τις ερχόσουν. Λέω μάγκωσε σε ένα βράχο.
0: Διάβολο.
1: Και μπαπ.
0: Να σου κοπεί σε γιονάρα. Αυτό είναι ευχή και κατάρα.
1: Ναι, σαν δικαιολογία όμως έπιασε.
0: Έπιασε.
1: Και γλίτωσα κι εγώ και έμεινα στο σήμα μου.
0: Εμένα μου κόπηκε το ρεύμα, εσένα σου κόπηκε σε γιονάρα.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, όχι.
1: Αν το σκεφτείτε.
0: Μπράβο. Τέτοιου είδους δικαιολογίες θέλουμε, άκυρες. Γιατί η δική μου δεν είναι τόσο άκυρη.
1: Τώρα βέβαια που... μακούνε η μισή από την παρέα αυτή, μακούνε. Λοιπόν, δεν ήθελα να πάω ρε φιλαράκι. Εκεί που ήθελες να με πας εσύ. Να ζήσω το Λεωνάρντο Ντικάπριο στο The Beach, ας πούμε. Επειδή εσένα σου ξημέρωσε μια μέρα.
0: Η άκυρη δικαιολογία είναι αυτή την οποία την ξεστομίζεις και εκείνη τη στιγμή που τη λες.
1: Ντρέπεσαι
0: που τη λες. Δεν με πιστεύουν. Και εσένα όταν σου τη λένε, πάλι είναι δικαιολογία που λες, κοίταξε να δεις τώρα, άστα με τα κάνω όλα να μπω γελό.
1: Το τελευταίο
0: ας το παίξω ότι το πίστεψα, ας το παίξω ότι το πίστεψα να πάμε παρακάτω.
1: Φορτουνή, έπαιξα το τελευταίο μου καρτίτσα για να άρα.
0: Τέτοιες δικαιολογίες θέλουμε. Στο Viber του ρυθμού πιάνετε κινητάκι, γράφετε την αστεία δικαιολογία και τη στέλνετε στο 6937-949-949.
2: Και γυρνάει και τι μου λέει, 7 με 10 πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949.

0: Ελάτε να κάνουμε το λογαριασμό, παιδιά. Ελάτε τώρα να παίξουμε το έλα να πάμε στο νησί.
1: Στείλε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που θα βγει τώρα σε λίγο να μας τραγουδήσεις για να μπει στην κλήρωση που γίνεται αυτή την Παρασκευή για την ταξιδάρα στην Τίνο, εσύ και η παρέα σου όλα πληρωμένα.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber τώρα.

0: Βασίλης αφιερώνει στην Αθηνά. Ποτέ μιλές ποτέ. Και εννοώ νοήτο. Έτσι. Και υπόλοιπα τέτοια. Λοιπόν, είμαστε στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε νησί. Θα βγάλουμε στον αέρα ποιον, αγαπημένο μου Αλέξανδρε.
1: Είναι Αναστασία, παιδιά.
2: Αναστασία.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Καλημέρα, Αναστασία.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου.
2: Πού σε πετυχαίνουμε?
5: Είμαι στο χώρο εργασίας.
2: Έλα,
0: χώρο εργασίας.
2: Θέλω να γεμίσει με τη φωνάρα σου όλος ο χώρος εργασίας.
0: Ο κατάλληλος χώρος για να τραγουδήσουμε.
2: Βέβαια. Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
5: Όταν χαράζεις το Αιγαίο.
2: Αχ, από τα αγαπημένα μου. Για δώσ' το.
5: Όταν χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω.
2: Φανταστικό.
5: Είναι όμορφα σου λέω. Όταν χαράζεις
0: τον
5: το Αιγαίο.
0: Τον
5: είδες
0: στο λιγμό, τον άκουσες. Μπράβο, ρε εσύ.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να σου πω, το έχεις με το τραγούδι, ή με ράχνωσες πρέπει.
5: Όχι, δεν θα το έλεγα, είμαι λίγο του μπάνιου.
0: Του μπάνιου.
2: Ωραίο είναι και αυτό.
0: Μπράβο.
2: Σίγουρα πάντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσύ είσαι υπέροχη και μπήκες και στην κλήρωση που θα γίνει 26 Ιουνίου εδώ στο Πάμε Πρωινό για να πας στο ρυθμό, για να πας στο νησί που σε στέλνει ο ρυθμός, εσένα και την παρέα σου.
0: Στο Αιωλίστινο Σουίτς, εκεί θα μείνετε, θα ταξιδέψετε με τη C-Jets και θα έχετε τα εισιτήρια.
2: Όλα, θα πιείτε τους καφέδες σας στο Beach Bar La La Luzza και θα έχετε και αμαξάρα από τον Δρόμος Rent Car.
0: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλή συνέχεια, φιλάκια.
0: Φιλάκια, ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε. Bye bye.

0: Καταπληκτικός Γιώργος Σαμπάνες. Λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο on air.
1: Με τώρα, ασφάλεια.
0: Με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Το λέγαμε και πριν. Είπαμε, Αθηνά, πως κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως χρειαστεί, τι κάνουμε? Είναι απλό να ξέρουμε τι μας καλύπτει πριν το χρειαστούμε. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market.
2: Η ώρα στο νησί είναι 8.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Χωρίς αρδάμ, έτσι. Όλα καθαρά.
1: Όλα καθαρά.
4: Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια, τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Πάμε,
0: κάνουμε διάλειμμα.
5: Μπαμπά, τι είναι άδικη και βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
9: ντολμάς!
8: Όπου κι αν πας,
9: ντολμάς!
10: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Λίμια Στρώμ, all inclusive στη Λίμια Στρώμ. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Λίμια Στρώμ all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
12: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ρόδινο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιός 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SynOrap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Yeah,

0: πώς και ερχόμαστε με τη σκούμπρια.
1: Παιδιά, την πατήσαμε που δεν πήγαμε.
2: Τι έγινε στη συναυλία.
1: Πώς την πατήσαμε έτσι και δεν πήγαμε.
2: Έχει ξανά.
1: Πάλι καλά.
2: 2-3 Ιουλίου νομίζω.
1: Θα πάμε.
0: Θα μου πείτε και εμένα τον Boomer που δεν ξέρω.
1: Η σκούμπρια στην πλατεία νερού στο Ριλιζάθεν 2026 έγραψαν ιστορία, ξαναβρέθηκαν μετά από τόσα χρόνια για τα 30 χρόνια επιτυχίας τους.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσο κόσμο είχε.
1: 20.000 κόσμο.
2: Το είδα και μετά νιώσα που δεν πήγα.
1: 20.000
0: κόσμο. Είδα κάπου ένα τίτλο, έκλεισε η πλατεία νερού, έκλεισε η Ποσειδώνος και αυτά, αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν και τα ημισκούμπρια.
1: Έγινε ένας χαμός, είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί στην είσοδο μοιράζανε χάπια πίεσης και χολυστερίνη. Όταν βγήκανε είπαν, ναι αληθινά. Όταν βγήκανε είπαν ότι μαζί ζήσαμε μια εφηβεία, τώρα παίρνουμε τα ίδια χάπια.
2: Ναι. Καταπληκτικό.
0: Δεν έχουν άδικο, ταυτίζομαι.
1: Καταπληκτική, ένα συγκρότημα hip hop που έχει γράψει τη δική του ιστορία.
2: Πολύ χιούμορ, σάτυρα. Πολύ με σάτυρα, χιούμορ, καυστική, πολύ ωραία.
1: Πολύ μας αρέσουν τα ημείς και οπωσδήποτε θα μπούμε να είμαστε και εμείς παιδιά.
0: Να πάμε.
2: Και το ημισκούμπρια, το ημίς, δηλαδή είναι όλο πολύ ωραίο.
1: Υπήρχαν και καλλιτέχνες που βγήκαν μαζί
0: τους. Και η Βρυδίκη
1: και ο Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ναι, είχαν και guests.
1: Και φυσικά κάναν και μια αφιέρωση στο Λουκάκι Λαϊδόνι, το «Θα κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς». Ήταν πολύ ωραία βραδιά. Αγαπάμε εμείς κούμπρια και μας αρέσει που ξαναβρεθήκανε. Είναι ωραία αυτά τα comebacks, τα ωραία.
2: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Και όλη η γενιά μας ήταν
2: και
1: εκεί.
2: Και επειδή το ρετρό επιστρέφει, γι' αυτό επέστρεψα και εγώ.
1: Είμαστε ρετρό! Είμαστε ρετρό!
2: Εσύ ζω και εγώ, εσύ είσαι το μετέχμιο του ρετρού.
0: Είστε
2: ημίρετρο.
0: Ημίρετρο,
2: πριν.
0: Σαν ημιπέθρη.
1: Θέλουμε, Πέτη, να μας πεις σήμερα το θέμα ημέρας μας που μας στέλνουν οι ακροτές στο 6937-949-949 είναι μια ακραία άκυρη δικαιολογία που έχεις πει για να μην πας σε κάποιο ραντεβού.
2: Κοίτα, δεν έχω πει κάτι ακραίο. Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Και εγώ συνήθως σου λέω είμαι συνεπής με αυτά.
2: Γενικώς είμαι συνεπής. Ναι. Προτιμώ να πω δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη, είμαι πτώμα. Να έχω πει τύπου ότι δεν αισθάνομαι πολύ καλά, ζαλίζομαι.
0: Αυτό δεν είναι ακραίο.
2: Όχι, δεν είμαι.
1: Αλλά σου λέει που έχει φτάσει το δικό
0: μέχρι
1: της.
0: Και έχει φτάσει.
2: Δεν θυμάμαι. Τώρα μπορεί πολύ μικρή να είχα πει κάτι ακραίο και να μην το θυμάμαι. Και όσο έχουν περάσει και 150 χρόνια.
0: Δεν υπάρχει στην παρέα, ρε παιδιά, ένας άνθρωπος που ξέρετε ότι πάντα θα πει την πιο περίεργη και ψεύτικη δικαιολογία.
2: Πιστεύω ότι ο Μιχάλης που μας ακούει θα έχει κάτι πολύ δυνατό.
0: Θα έχουν ψοφήσει τις γάτες τους, έχουν πάει για στήρωση τη γάτα.
1: Εγώ δεν θα ξεχάσω σαν παιδί. Ο παππούς μου είχε ένα μαγαζί στην Καλιθέα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα με παπούτσια. Τσαγκάρης χρόνια. Και είχε μια υπάλληλο, την κυρία Ρούλα, εύχομαι να είναι καλά, η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία σε δικαιολογίες. Κάθε μέρα αργούσε και περιμέναμε να δούμε τι εφάντα στη δικαιολογία θα βρει.
0: Τέλει,
1: και έμπαινε πάρα πολύ ωραία ντυμένη κάθε μέρα με την τσάντα εδώ, γιατί ήταν και μικροβιοφοβιακή. Και έλεγε: λοιπόν, με επιτεθήκανε 4 στο προηγούμενο. Και έλεγε κάτι άκυρα πράγματα. Ότι άργησε. Μου επιτεθήκανε 4, τον πιάνω τον ένα, του δίνω μία με την τσάντα.
2: Το γίνεται και βιβλίο, καλέ.
1: Ήτανε φανταστική η δικαιολογία της κυρίας Ρούλα. Η μία είχε μύτη, η αρπαγή από εξωγήνους. Μόνο αυτό δεν μας είχε πει. Όλα τα άλλα τα είχε πει. Καλή της ώρα. Αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έχεις δίκιο. Και θέλουμε να μας στείλουν στο 6937-949-949 τις άκυρες δικαιολογίες τους.
0: Λοιπόν, και θέλουμε να μας στείλουν και τι θέλουν να ακούσουν μέσα στην ώρα. Γιατί τώρα στη φορά έρχεται, η Μαντάμ Μπακίρ έρχεται με τώρα.
2: Βέβαια.
0: Και τραγουδάρες.
2: Βέβαια. Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πεις ποτό.
0: Το πρωινό είναι για σένα, πάμε.

0: Ποιο παιδί μου?
1: Έρχεται μια κραυγή.
2: Τρόμαξα ρε παιδιά.
1: Εγώ ήμουν.
2: Ποιος τραγουδάει?
1: Όλα στη φόρα.
3: Σωστά.

0: είναι καλέ.
1: Ήρθα να σας πάω το χρόνο πίσω και να σας θυμίσω αυτή την κόντρα, την επική που ζήσαμε σαν έθνος.
0: Δέσποινα
1: Βανδία να βύσει. Τι ωραία χρόνια.
0: Σαν ανέμενο δούπα σοκ.
1: Ναι. Παρακολουθούσαμε μαλλιά, νύχια,
2: μία
1: φορέματα.
2: Μία στο Fever,
1: ναι.
2: Μία στο Rex, μία στο Fever.
1: Αυτή την κόντρα λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει σε μία συνέντευξή του ο σπουδαίος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνογράφους, ο Μανώλης ο Παντελιδάκης, που έχω τη χαρά και στη Σπύρα Σπύρα είχαμε συνεργαστεί, είχε φτιάξει πολλές φορές τα σκηνικά.
0: Και εγώ έχω συνεργαστεί στο θέατρο μαζί τους.
1: Από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Μανώλης Παντελιδάκης τι είχε γίνει τότε με την κόντρα Δέσποινα Βανδύ? Έκανε τα σκηνικά της Άννα Βύση. Και κάποια στιγμή η Άννα Βύση φεύγει στο Λονδίνο, λέει ο ίδιος, να πάει σε κάτι έκανε. Κάτσε να το βρω ακριβώς να σας πω τι είχε κάνει.
0: Ένα διάστημα δεν πηγαίναμε τον Καρβέλα.
1: Ναι, είχε πάει στο Λονδίνο. Ναι,
0: να
1: μπράβο.
0: Γυρίσει κλιπ.
1: Μπράβο, να γυρίσει κλιπ. Λοιπόν, ο παραγωγός τώρα της Δέσποινας Βανδύ, που τότε στην κόντρα θυμάστε τι γινότανε, τον προσέγγισε για να κάνουν συνεργασία. Η Άννα βρισκόταν, λέει, στο Λονδίνο και θα έμενε εκεί, οπότε είπα ναι. Η Άννα όμως αποφάσισε να γυρίσει κάποια στιγμή και πήρε τηλέφωνο και τους είπα δεν μπορώ να το κάνω. Η Δέσποινα Βανδύ, που είναι, λέει, ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, του είπε τότε εμένα δεν με πειράζει να το κάνεις και στα κρυφά, να μην υπογράψεις, να μην μαθευτεί ποτέ ότι το έκανες εσύ. Και έτσι δέχτηκε. Και τότε είχε κάνει κρυφή συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδύ για να μην το μάθει η Άννα Βύση. Εντάξει, κορυφαίες στιγμές.
0: Καλά.
1: Μας αρέσει όμως να το παραδεχτούμε και σαν λαός να διχαζόμαστε. Από Νουβού Πασόκ,
2: από Δέσποινα Βανδύ.
0: Ξεχάσουμε τις ατάκες, δεν θυμάστε που έβγαινε από το Πομοντόρο η Βύση με τον Καρβέλα και έλεγε η Βύση και τη ρωτάνε για την Βανδύ και λέει ο Καρβέλας γιατί η Δέσποινα την κάνει πάρα πολύ καλά την Άννα.
1: Ναι.
0: Ρωτήσαν μετά τη Βανδύ και είπε η Βανδύ εγώ η Άννα Βύση είναι 30 χρόνια στο τραγούδι, εγώ δεν είμαι καν 30 χρονών.
1: Καλά, επικές ατάκες.
2: Τώρα τα θυμάμαι.
1: Φυσικά.
0: Ναι, καλέ, χαμό.
1: Μετά από τόσα χρόνια έχει γίνει το σωστό το reunion, τις είδαμε και μαζί.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν καλές σχέσεις, όπως reunion έγινε και χθες.
2: Με ποιον? Ναι.
1: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Ηλιάκη.
0: Μετά.
1: Κάνανε το story, ξαναβρεθήκανε.
2: Ναι, δεν βρισκότανε καθόλου.
0: Καθόλου δεν μιλιόντουσαν.
1: Υπήρχε μια ελαφρά ψυχρανσία που λέει.
0: Βαριά. Εδώ γέννησε καλέ και δεν τη είχε στείλει, λέει, ούτε για το παιδί δώρο, ούτε την πήρε τηλέφωνο. Το είχε πει.
1: Είχαν γίνει.
0: Και δημόσια στην τηλεόραση ότι δεν θα ξαναμιλήσω εγώ με τον Νίκο. Γιατί τότε είχε επιστρέψει αυτός, έκανε εκπομπές και θα σε καλέσει, θα πας. Και λέω, όχι, δεν θα πάω, γιατί ούτε στο παιδί μου δεν μου στείλε ένα συγχαρητήριο και ένα τέτοιο.
2: Και τώρα με τι αφορμή βρεθήκανε, έτσι?
1: Βρεθήκανε, ναι.
0: Τώρα έχει ρεμίσει ο Νίκο, έχει βρει τον εαυτό του και επιστρέφει στις παλιές φιλίες.
2: Θέλω να πω, δεν ήταν σε κάποιο επαγγελματικό ραντεβού.
0: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι ο Νίκος, επειδή είναι ένας άνθρωπος, επειδή μου...
2: Παρορμητικός, λίγο, τι?
0: Έχει κάποιες ιδιομορφίες, πώς να σου το πω. Μπορεί να είχε, να μην είχε, τις τζοχάδες του.
2: Ωραία.
0: Τώρα που χαλάρωσε και ηρέμησε και όλα αυτά.
3: Έχω ηρεμήσει, έχω πει τον εαυτό μου.
1: Καλό είναι να μην μένουμε, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε, αυτά τα προσπερνά είναι μαλακίες.
1: Τους αγαπάμε και τους δύο και τη Μαρία Ηλιάκη, η οποία και μέσα στο χειμώνα μου είχε στείλει. Μου είχε στείλει ένα μήνυμα στο Instagram και μου λέει: καλέ, είσαι πολύ παλαβή. Την αγαπάω πάρα πολύ. Ο Μάικλ Τζόρνταν λοιπόν κάνει διακοπές στην Κεφαλονιά, στο Φισκάρδο.
0: Και τρώει στην Τασία.
1: Και τρώει στην Τασία. Πω, κάτι γαριδο μακαρονάδες ωραιότατες. Να τους και ο Μάικλ μας ήρθε κατά δω. Τώρα θα σας πάω. Θυμάστε χθες που σας είπα για τη Ρία Ελληνίδου που είπε για τον σύντροφό της ότι δεν θα τον άφηνε με άλλον άντρα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή είναι η πιο επικίνδυνη. Λοιπόν, και βγαίνει ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος εχθές το πρωινό στο Γιώργο Λιάγκα και λέει: όταν είσαι σίγουρος για τον σύντροφό σου, δεν φοβάσαι, αγάπη μου, ούτε γυναίκες ούτε άντρες.
0: Ορίστε.
1: Έχει άδικο?
0: Όχι.
2: Κανένα άδικο δεν έχει. Απλά στις θεωρίες είμαστε όλοι καλοί. Στην πράξη είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, συχνά, ρε Ανέστη, τόσο σίγουρος είσαι για τον εαυτό σου και για τον σύντροφό σου και τον οποιοδήποτε ή την σύντροφό σου, ότι έχεις δίπλα σου που δεν φοβάσαι από κανέναν. Ναι. Όλοι έχουμε μια ανησυχία και μια ανασφάλεια.
1: Και αν δεν την έχουμε 24 ώρες το 24, κάποιες φορές μας ξυπνάει μια ανησυχία.
2: Βέβαια.
1: Άντε, πριν κλείσουμε, θα σας αποκαλύψω κι εγώ κάτι. Χθες.
0: Τι?
1: Έψαξα το κινητό του.
0: Οχ.
2: Τι είναι?
1: Μην είχατε φουντώσει εδώ πέρα με τις απιστίες και με τα φλερ.
2: Εμείς.
1: Και το πιάσα το κινητό και το έψαξα.
2: Εμείς είχες να έβρασε.
0: Και τι βρήκε? Έχασα
1: το Γιάννη. Τίποτα δεν βρήκα. Αλλά το ψάξα.
0: Μπήκα στη διαδικασία.
1: Το ομολογώ.
0: Και το λες και δημόσια.
1: Το λέω, ναι, δεν το λέω.
0: Το ομολογώ.
1: Πώς
4: σε ψάξα το κινητό.
5: Τώρα ραντάρ του ρυθμού 949.
2: Σε ψάχνει και αυτό.
5: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
2: Σε ψάχνει το ραντάρ γιατί όποιος ψάχνει βρίσκει.
4: Και τι ψάχνει σήμερα. 150 ευρώ μετρητά δίνει, κάτσε.
2: Για να δώσουμε 150 ευρώ μετρητά ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένο γεννημένη τη δεκαετία του 80. Από το 80 μέχρι το 89.
0: Τέλεια.
2: Δεν βρίσκεις τίποτα,
0: Δεν βρήκα.
2: Ούτε ένα μήνυμα, ένα like.
0: Όχι, τίποτα, δεν.

0: υπέροχο Πάνο και Άμμο, παιδιά. Ξέρεις πολλούς, στο ρυθμό 949 ξέρουμε πολλούς.
1: Ξέρεις πολλούς, εσύ φορτούνι.
0: Έχω άσχημα μαντάτα, σε συνέχεια το όλα στη φόρα σου.
1: Οχ,
0: ναι, βέβαια, δεν το μάθατε.
1: Τι?
0: Έχει επιχειρηματικό φιάσκο η δούκισσα του Σάσεξ, η Μέγαν Μάρκ.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Μη με σκάζε.
0: Ναι, παιδιά.
1: Μπήκε μέσα η εταιρεία.
0: Όχι, λίγουν οι μαρμελάδες της.
2: Α, έφτιαξε μαρμελάδες αυτή. Ναι, στο Netflix είχε κάνει και το σαν ντοκιμαντέρ σειρά που δείχνει τη ζωή και δείχνει πως φτιάχνει μαρμελάδες.
0: Βεβαίως.
1: Και έφτιαχνε μαρμελάδες με μια.
0: Πιθανή ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Γιατί πιθανή?
0: Γιατί αν έχει μια ημερομηνία λήξη η μαρμελάδα. Είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να καταναλωθεί. Αν λοιπόν δεν το πουλήσει.
1: Ναι.
0: Θα μπει μέσα 5 εκατομμύρια δολάρια.
2: Έχουν δώσει ζάχαρη μαρμελάδες, θέλω να σας πω.
0: Πόσες έφτιαξε, ρε παιδιά, 5 εκατομμύρια δολάρια.
2: Καλά, δεν θα έφτιαχνε και 10, 50.
1: Γιατί σου λέει
2: και σε παραγωγή, εργοστάσιο.
1: Δεν θα φάω μαρμελάδα Μέγαν Μάρκλ. Είσαι καλά. Το πίστευε έτσι.
2: Εγώ αν ήμουν αυτή, θα έβγαινα στα αυτά τα παζάρια που έχουν και στην Αγγλία. Με ωραίο τσεμπεράκι στο κεφάλι και θα τα πούλαγα.
1: Α, μπράβο. Βγες, κυρά μου, ήθελες να φτιάξεις μαρμελάδες, να σε δω τώρα.
2: Εμπόριο ήθελες να γίνεις, νομίζεις έτσι είναι το εμπόριο, εύκολο. Α, μα δεν βγεις στον πάγκο, δεν φωνάξεις, εδώ, οι καλές οι μαρμελάδες.
1: Πού μένει?
2: Για περάστε και περάστε.
0: Κάπου στην Αμερική, εκεί πέρα. Ναι, ναι,
1: δεν βγάλε να πάω.
2: Για περάστε και θαυμάστε. Καλιφόρνια μένει καλέ.
0: Στη γειτονιά της Όπρα της Winfrey.
1: Πόσο την έχει τη μαρμελάδα,
0: πού να ξέρω καλά τι
1: δεν είναι. Να πάρουμε, αν είναι να στηρίξουμε την επιχείρηση.
2: Σιγά μην παρακύλουμε μαρμελάδα την Αμερική.
0: Μην ξανοίγεις τώρα με τα ψώνια.
2: Λάρωσε, λάρωσε.
1: Εγώ με τα ψώνια σου ξέρεις, έχω αδυναμία.
0: Επειδή έχεις αδυναμία σου έχω λύση.
2: Σου βρήκε λύση ο Φορτούνης, τα μαθές.
0: Site ντοπαμίνης. Ντοπαμίν site. Μπαίνεις, βάζεις το καλάδι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις.
2: Ψωνίζεις και μετά.
0: Τίποτα.
2: Τίποτα, τίποτα.
0: Δεν το αγοράζεις, παιδί μου.
2: Μούφα είναι.
1: Πλασίμπο είναι δηλαδή.
0: Πλασίμπο είναι, ακριβώς. Πώς έμπαιναν οι φίλοι μου εμένα
1: τι
0: και κάνε, γεμίζαν το καλάθι στο, με τα προϊόντα, με τα μπέρκερ και αυτά.
1: Εγώ
0: και
1: δεν το κάνω.
0: Μπράβο, και δεν παραγγέλνω ποτέ.
1: Στην γνωστή πλατφόρμα.
0: Αυτή την πλατφόρμα. Το κάνεις τώρα και με site ρούχων και προϊόντα.
1: Και ολοκληρώνεις την αγορά κανονικά.
2: Σώθηκε.
1: Βάζω και στοιχεία κάρτα στα πάντα.
0: Τα στοιχεία κάρτα δεν ξέρω. Τα βάζεις ή
1: να βάλω την καταβολή. Να βάλω την καταβολή.
2: Την καταβολή βάλε, ναι.
1: Έχει και γνωστές εταιρείες μέσα. Δηλαδή μπορώ να βγω, ας πούμε, και να ψηφίσω.
0: Είναι κανονικό site. Απλά δεν ολοκληρώνεις ποτέ. Μου έχει συμβεί και άλλο αυτό.
2: Όμως είναι. Ναι. πήγε άλλο το μυαλό μου και εμένα.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Δεν είναι και τόσο ευχάριστο τελικά.

0: σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε το αίμα. Μακριά από εμάς λοιπόν, κλασικά με repel spray, γιατί το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη παιδιά ενήλικες. Κλασικά repel spray, είναι από τη Unipharma.
1: Λίγο με τα κουνούπια, λίγο με τους λαγοκέφαλους, δεν θα μείνει στα γόνα αίμα τελικά.
0: Λίποτε, θα μας έρθει τα
1: σπαράξουν όλο. Λοιπόν, διαφημισούλες για ρουφιξιά καφέ και πανερχόμεθα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
14: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
16: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: Ελλάδα. Και ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία τα δοκιμάζουμε σήμερα στο Μασούτι, από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Γιατί στο Μασούτι ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί. Όπως και εδώ, ο καιρός με την κίνηση.
1: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Για πες μας πράκτορ τι γίνεται.
4: Κοίτα να δεις, έχει πολλή κίνηση στη Μεσογείο κατεβαίνοντας, πάρα πολύ δεν ξέρω γιατί, και στην Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι. Το ποτάμι κλασικά, τα χάλια του τα μαύρα, και η Συγκρού από το Φίξ και πάνω. Το κέντρο πυγμένο και η παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου και πέρα. Φίλοι, αυτά.
3: Μας έκανε την καρδιά παρεμπόλη.
4: Δεν είναι και πολύ τραγικά.
3: Είναι ο λίγο τραγικά. Σήμερα. Ο καιρός σήμερα συνεχίζουμε με ρεπορτάζ.

0: Μας μεράκλες εσύ.
1: Τι να κάνω τώρα, αφού όλοι θέλουμε να πάμε για μπάνιο και είμαστε κολλημένοι στο Κηφισό, ρε παιδιά.
0: Γι' αυτό έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα, για να δώσει λύση.
1: Α, μπράβο.
0: 2-10-68-35-7-22. Έπαθα σε Ντόνι, ξέρω το τηλέφωνο.
1: Στόπες.

0: Νίνο και Τζοζεφίν, έτσι. Τζοζεφίν, τι κάνεις, το ρυθμό 949. Πάμε πρωινό Τρίτης με τη Μαντάμ Μπακίρα να έχει έρθει και εσείς να καλείτε στο 210-6835-722 τώρα για να παίξετε. Τραγουδάει και μαντεύετε το τραγούδι. Αθηνά, να την υποδεχτούμε ή λες να το κάνουμε σκι.
1: Ανοίγω την πόρτα!
2: Ντάνι ον γκρ.
0: Είπα λάθος τώρα.
2: Ον και.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώς τη Μαντάμ Μπακίρα,
3: βέβαια.
0: Εννοούσα το ηχητικό.
3: Δεν σ' άκουσε, δεν σ' άκουσε.
1: Good morning, Μαντάμ Μπακίρα.
0: Τίποτα. Όλα καλά.
1: Τέλεια, όλα.
2: Έγινε κάτι που δεν το περιγραμπαρεί.
1: Όχι.
0: Όχι, βέβαια. Σας υποδεχθήκαμε με χαρά. Πώς είστε?
2: Χθες το βράδυ βγήκα έξω και πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Γι' αυτό ήρθα. Πήγα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Α, μπράβο, Μαντάμ Μπακίρα.
2: Είδα τα ποτάκια μου, έφαγα τα φαγάκια μου, είδα πάρα πολύ κόσμο. Μα χαιρετίζαμε, αναγνωρίσανε. Μας ακούνε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Στο γνωστό εκεί το κυριλέ, το ωραίο το μαγαζάκι.
2: Ναι, πολύ, πολύ ωραία
1: Μπράβο, Μαντάμ Μπακίρα μου. Και είσαι πολύ ανεβασμένη.
2: Τα παλιά είμαι πάρα πολύ ανεβασμένη. Πρέπει να βγαίνω πιο συχνά, αυτό κατάλαβα.
1: Πιο συχνά, ε!
2: Ε, βέβαια, τι είναι αυτό. Ζωή είναι αυτή που ζούμε. Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά.
1: Α, ρίξει ψυχολογικά τώρα, γιατί εγώ έχω να βγω ούτε ξέρω από πότε. Θυμάμαι.
0: Τι είναι αυτό που βγαίνει. Σαββατοκύριακο
2: δεν βγαίνει. Τι είναι αυτό που βγαίνει.
0: Είναι το σκυλάκι της Μπέτης.
2: Μπέτη που είναι σκυλάκι.
3: Ναι, Μαντάμ Μπακίρα, εκτός από τη Μόζα έχω και τη Ρακέλ.
2: Και τι βγαίνει αυτό, είναι παλαβό.
1: Καλέ, τι λέτε, είναι τσαχπίνα.
2: Είναι κουταβέ.
1: Είναι κουταβάκι, είναι μικρό.
2: Α, εντάξει τότε. Τότε δικαιολογείται.
0: Θέλετε να παίξουμε, έχετε καμία διάθεση ή το έχουμε προσπεράσει.

0: Μάριο Καλανέλη, το νότο είναι τη γραμμή. Καλημέρα.
1: Hello.
0: Hello. Who is this, please?
1: Sandy.
0: Sandy, oh. Welcome to our company. Sandy, από πού καλέ?
2: Το Κυριακή.
0: Sandy, Μαρία. Sandy, Μαρία.
3: Sunday.
0: Α, Sunday. Sunday.
3: Ωραίο.
0: Sandy είναι αμερικάνικο το Sandy. Μάλιστα. Πώς είσαι, Κυριακή
1: μου? Είμαι καλλιτεχνικό.
0: Οκ. Γιατί είσαι καλλιτεχνίδα?
1: Όχι, αλλά
0: θα ήθελα. Όχι, ειλικρινά, δουλεύω, αλλά θα ήθελα πολύ να είμαι καλλιτέχνη.
2: Βεβαίω.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνει, έτσι είναι. Λοιπόν, έτοιμη είσαι?
1: Πάντα.
0: Άκου. My life has become hell. Hell and fire live in my soul. Far from you. Everything seems like hell because you've kept paradise close to you.
3: Έχει γραμμή.
2: Sunday felt. Έπεσε η Κυριακή.
3: Oh. Γιατί ρε παιδί μου, έλα
0: παιδιά. Έπεσε η γραμμή ρε παιδιά.
3: Και έτσι όπως το είπε μου θύμισε και κάτι, αλλά δεν ήθελα να σας διακόψω, που λέει θα ήθελα να είμαι καλλιτέχνης.
2: Ρε Κυριακή, αν μας ακούς και δεν έμεινες από μπαταρία, πάρε πάλι τηλέφωνο, γιατί είναι κρίμα να χάσεις τη σειρά σου.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πάμε στη δεύτερη γραμμή.
2: Πάμε στην
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
1: Μαρία.
0: Καλώς την. Σαν τη Μαρία. Ορίστε, ναι. Λοιπόν. Μαρία, να το πω ή το κατάλαβες?
1: Να το ξαναπείσω, Μαρία.
0: Ωραία, το λέω. Λοιπόν. My life has become hell. Hell and fire live in my soul. Far from you. Everything seems like hell because you've kept paradise close to you.
2: Κάτι για hell.
3: Πολύ περίεργο.
1: Πολλασί έχει γίνει η ζωή μου.
0: Ναι,
3: καλέ. Πολλασί έχει γίνει. Πόπο, δεν το βρήκαμε τίποτα, ε. Και φωτιά.
2: Τι λες ρε, μα η

0: όπως καταλαβαίνετε, και από τις 14 Απριλίου έχει αρχίσει η απόλαυση και απογειώνεται με πίτσα Μαργαρίτα Lime, που παίρνουν δώρο και μία Green Lemon Lime 330 ml. Και όχι μόνο, να τις δοκιμάσετε τις πίτσες αυτές.
1: Βέβαια, καλή σας όρεξη, να περάσετε ωραία. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Παιδάκια μου, φεύγω κι εγώ. Πάω να ανοίξω μια βουτιά. Στο καλό, Μαντάμ Μπακίρα.
1: Εμείς εδώ δουλειά.
0: Θέλει.

0: Πα.
1: Έσκασε,
2: ναι.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Το ραντάρ του ρυθμού δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80.
4: Ναι.
1: Από το 80 στο 89. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε έχει κατοικίδιο σκύλο.
5: Α,
1: πολύ ωραία τα στοιχεία.

0: Με την Άννα Βύση και το Αιγαίο φτάσαμε στο ακριβώς. Λίγο πριν το τρίτο μας μέρος, ξέρεις τι λέμε τελευταία? Ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό το Insurance Market είναι εδώ, για να κάνει την ασφάλιση απλή και να έχει ένα πράγμα λιγότερο να μας δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Κάνουν ένα διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις, Μπέτη, εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Βεβαίως, Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή και μάλιστα δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό.
1: Τέλεια, καλέ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε την τρίτη ώρα μας, την πιο πελούσια.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
2: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στη Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας
8: αξίζει. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
13: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
14: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε για την τρίτη μας ώρα, την πιο πελούσια. Και γιατί λέμε όλοι πελούσια, γιατί έχει και πολλά πελούσια δώρα.
17: Βέβαια.
16: Έχουμε καλοκαίρι, έχουμε σίτζετς για να φτάσετε γρήγορα και άντε στον προορισμό σας. Ταξιδεύετε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνει σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Έχει πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Έχει γενικά το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Παιδιά, με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση για να τα κερδίσετε. κερδίσετε όμως αυτά τα εισιτηριάκια τα ωραία, τα πανέλα που λέει εκεί η Αθηνά, θα πρέπει να παίξετε στη λέσχη, να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη ψέμα.
17: Να το το ψέμα.
16: Ήταν ψέμα.
17: Θα δώσω ψωμί.
16: Το ψέμα λοιπόν θα βάλετε μέσα στο ποίημα σας, θα μας κάνετε να γελάσουμε και αυτός που θα μας κάνει να ξεκαρδιστούμε με το ποίημα του, με την ποιηματάρα του, θα κερδίσει διπλό εισιτήριο για όποιον προορισμό θέλει, όποτε αυτός θέλει, με Seajets, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στην Ελλάδα. Τι άλλο σας δώσουμε, βρε? Άντε, σας δώσουμε 150 ευρώ με τριτά με τον Ντάρσελι. Έρχεται και αυτό σε λίγο. 150 ευρώ με τριτά, έχετε το νου σας. Γράψτε το ποίημα σας. Γράψτε το ποίημα σας. Μπαίνουμε λοιπόν στην τρίτη ώρα, θα πάμε μαζί ως τις 10 αγκαζέ. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε μετά εμείς.
18: Και ποιος ξέρει τι θα μας φέρει τώρα η Dr. Betty.
16: Έλα μου ντε.
17: Θα ξαπλώσουμε στη σκιά μας εδώ πέρα και θα παρακολουθήσουμε.
16: Τρελαίνομαι για την τζίκια, να ξέρετε. Τρελαίνομαι.
19: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Dr. Betty.
1: Ήρθε σήμερα η Dr. Betty,
2: ναι,
1: για να σας μάθει πώς να γίνετε καλύτερος ή καλύτερη ερωτική σύντροφη.
2: Υπέροχα.
3: Α, λοιπόν, πιάσε θέση.
1: Πιάσε θέση, βάλε τα popcorn.
3: Έλα.
1: Και ξεκίνα. Πάμε. Άκου λοιπόν τις λεκτικές και μη λεκτικές ενδείξεις του συντρόφου σου.
3: Και σημειώνω.
1: Έτσι, σημείωνε. Βρες τον τρόπο να συντονιστείς με τα λόγια, το στόμα, τα χέρια και το σώμα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι πρέπει να μοιράζεστε μαζί του τι σας αρέσει και εσάς.
3: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι αυτός διαβάζει τις σκέψεις σας.
3: Όχι,
1: και ότι μπορεί
3: είναι
1: να μαντέψει να μιλήσει στα δάχτυλά του.
2: Αρκεί να τα λέει.
1: Πρέπει. Πρέπει να τα λέτε.
3: Και εμείς πρέπει να τα λέμε.
2: Να μην είναι κωδικοποιημένα, να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Και τι που είπε αυτό, άρα μήπως εννοεί εκείνο.
1: Και δεν σημαίνει, δεν είναι και κακό να τον καθοδηγεί.
3: Είναι με διδήμους, γι' αυτό.
2: Γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Τύπου, α, τι να εννοεί άραγε. Δεν θα μαντεύω, πες το άμα θέλεις.
1: Όχι, εννοείται ότι πρέπει να μιλάει ο ένας τον άλλο.
2: Ωραία, συμφωνούμε.
3: Ας πούμε.
1: Κάντε πέρα τον εγωισμό. Αν δηλαδή ο σύντροφος εκφράσει ενδιαφέρον να φέσει, να φέρει στην κρεβατοκάμαρα, π.χ. λέω, σεξουαλικά βοηθήματα, αυτό δεν θα πάει το μυαλό σας ότι εσείς
3: που
1: δεν είστε καλός ή καλή.
3: Πού θα πάει, πες μου,
1: εσύ σκεφτείς, ο σύντροφος μου θέλει να βιώσει την απόλυτη ευχαρίστηση μαζί μου.
3: Ανάλογα το βοήθημα που θα φέρει.
2: Όχι, όχι, σε αυτή την περίπτωση...
3: Σταμάτα ρε, αυτή να πέταμε, τα μάτια μας είδανε πολλά.
2: Σε αυτή την περίπτωση τον κάνουμε στην άκρη τον εγωισμό.
3: Πώς τον κάνουμε την άγκρο τον εγωισμό?
2: Συμφωνώ
3: και
2: με την
3: δόκτωρα. Και αν έρθει ο σύντροφός μου με ένα μαδέρι.
2: Δεν πάνε να έρθει.
1: Καλά κούκλα μου, δεν θα φέρει και το παλαμάρι του Βαρκάρι. Ρέμισε λίγο. Βοηθήματα είπαμε, δεν είπαμε να φέρει το
3: τι
1: κουπί.
3: Τι βοηθήματα δηλαδή, ας πούμε?
1: Υπάρχουν πολλών ειδών. Πήγαινε σε ένα σεξόπ να δεις.
2: Τι μπορεί να είναι από οπτικά μέχρι αφής. Μπορεί να είναι και οπτικά.
1: Ναι. Παιχνίδια είναι, παιχνίδια που μπορεί να εξάψουν τη φαντασία.
2: Ωραία, λοιπόν, ναι,
1: να έχετε αυτοπεποίθηση. Είναι το κλειδί για να ζητάς αυτό που θες στο κρεβάτι και να δέχεις ευγενικά τα σχόλια του συντρόφου σου και πολλά άλλα.
3: Εμείς μήπως παραέχουμε αυτοπεποίθηση, φοβούμε. Το λέω, το αφήνω εγώ εδώ αυτό.
1: Και τι σημαίνει αυτό, θα του
3: κόψεις
1: τη φορά?
3: Δεν ξέρω, μήπως τρομάζει ο άλλος με τη δική μας την αυτοπεποίθηση πολύ.
2: Ναι.
3: Το έχω δει να έχει συμβαίνει.
1: Άμα τρομάζει δεν είναι για σένα.
2: Ναι, ναι, ναι, μην είναι.
1: Άμα τρομάζει δεν είναι για σένα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι,
1: μην προσποιείς το οργασμό. Το να προσποιείς τον οργασμό είναι το αντίθετο από αυτό που επικοινωνείς. Τι τώρα εδώ?
3: Καλά.
1: Τι καλά? Καλάθια
2: εγώ
1: και πανέλια.
2: Εγώ δεν μιλάω γιατί τι να προσποιηθώ.
1: Αυτό, εσύ δεν μπορείς.
3: Ναι.
1: Το αντίθετο από το να επικοινωνείς αυτό που θες στο κρεβάτι.
3: Είχα ένα φίλο που μπορούσε να το κάνει. Το έκανε. Σορκίζομαι, το έκανε.
2: Και μετά τίποτα έφευγε. Πάω, φεύγω. Εξαφανιζόταν με τα μέσα κάπου. Τι έκανες, ντουζ?
3: Σουρκίζομαι, το έχει κάνει. Τέσσερις φορές στη ζωή το έχει κάνει. Πολύ φίλος μου.
1: Για να αποφύγει καταστάσεις.
2: Ναι, γιατί λέει όμως πρακτικά πως τι.
3: Πρακτικά, προσποιείτε ότι.
1: Προσποιείτε.
3: Ότι έγινε.
1: Αν ήταν κάπου μέσα, σε μια σπηλιά, μπορεί και να μην το καταλάβεις, σου λέει.
3: Ναι, μπορεί και να μην το καταλάβεις.
1: Κάνεις το τέτοιο, αλλά δεν.
3: Ναι,
1: αυτό. Λοιπόν, άρχισε να του μιλάς περισσότερο για το σεξ εκτός σπιτιού. Εκτός σπιτιού. Σταμάτα ρε φορτώνει.
3: Φορτώνει.
1: Ανεμογκάστρι.
2: Αερομαμία.
1: Λοιπόν, προσκάλεσε τον σύντροφο σου να διαλέξει μαζί σου εσώρουχα.
2: Ναι.
1: Να δει μια ερωτική ταινία, ας πούμε, μαζί σου. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
3: Άρα το σεξ. Να βάλει μαζί μου εσώρουχα.
1: Να διαλέξει.
3: Να διαλέξει. Διευκρινίζουμε κάποια πράγματα. Dr. Betty, μην ευρεάζεται.
1: Να δω τον Γιάννη σαν τον Μπέκαμ να φοράει το string τη Βικτόρια και τι στον κόσμο πραγματικά.
2: Δεν γέννησε τέτοιο νούμερο. Αυτό είναι σπεντόνα.
1: Να μια Αθηνά μου δίνεις ένα τρικάκι λίγο να δοκιμάσω κάτι.
3: Το πει Dr. Betty. Πρέπει να την ακούσουμε.
1: Να διαλέγετε, μπορεί να τα φοράτε.
3: Αμάν, θα μας κλείσει το σπίτι εδώ πέρα. Ωραία, φίλε.
2: Έχει κι άλλα.
1: Όχι, αυτά είναι. Δεν
3: είναι.
1: Ναι.
3: Ας μείνουμε στη θετική πλευρά, να μην προσποιούμαστε.
1: Άμα σας πω πολλά, μπερδεύεστε.
3: Ναι,
1: λέω λίγα για να
3: είμαστε ο εαυτός μας. Ναι, έχουμε αυτοπεποίθηση.
2: Τα έχεις σημειώσει τα bullets.
3: Τα έχω συνειδητοποιήσει.
1: Να μιλάτε. Να λέτε τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Να κάνετε πέρα τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση. Να μην προσποιείς τον οργασμό. Και να μιλάτε για το σεξ και εκτός σπιτιού. Εντάξει.
2: Και πολύχρωμα ισόρροπα.
3: Κάντε μια κόλαση. Τα νέα θα τα μάθετε από εβδομάδα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν,
2: λεφτά.
1: Ήρθε και το τρίτο στοιχείο. Επαναλαμβάνω τα δύο πρώτα. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη τη δεκαετία του 80, από το 1980 ως και το 89. Να έχει κατοικίδιο σκύλο και να δούλευε χτες 22 έκτου νυχτερινή βάρδια.
3: Νυχτερινή βάρδια.
1: Άρα μπορεί να είναι security. Ναι.
2: Θα ζητήσουμε και το πρόγραμμα της δουλειάς.
1: Νυχτοφύλακας. Μπορεί να είναι... Τι άλλο νυχτερινή βραδιά. Ε?
4: Γιατρός σε νοσοκομείο θα μπορούσε.
1: Γιατρός σε νοσοκομείο, σωστό.
2: Πώς θα αποδείξει ότι δούλευε χθες το βράδυ, δεν ξέρω.
1: Ε, καλά, άμα δούλευε, φαίνεται από το.
2: Από την κατάσταση του ΙΚΑ.
1: Από τι?
2: Σα τσακώσαμε.
1: Από τη σύμβαση. Ποια σύμβαση, ρε. Για... Άμα δούλευε χθες βράδυ, από ποια σύμβαση θα φαίνεται.
2: Θα μας το εξηγήσει.
1: Από την δουλειά του.
2: Θα μας πάρει
1: φαίνεται.
2: Τηλέφωνο τώρα από και θα μας το εξηγήσει.
1: 2-10-68-35-7-22. Όποιος έχει αυτά τα τρία στοιχεία, 150 ευρώ μετρητά τον περιμένουν εδώ μέσα στα επόμενα 5 λεπτά πρέπει να καλέσει.
3: Θα χτυπήσει το τηλέφωνο.

0: τουλάχιστον θα φύγετε όλοι με πλούσια δώρα να πάτε διακοπές. Αυτό έχει σημασία. Για να δούμε, βρήκαμε νικητή λοιπόν σήμερα στο ραντάρ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, αγόρι μου. Μ' αρέσει η φωνή. Μιλάμε για περίπτωση τώρα, έτσι. Για πες λοιπόν, πότε είσαι γεννημένος?
1: 13 του 88.
0: Τέλεια. Το όνομά σου δεν ρώτησα.
2: Σιρούλα.
1: Παναγιώτης,
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη Τσίφτη. Να σου πω, ρε Παναγιώτη, έχεις και σκυλό?
1: Έχω, φυσικά.
0: Και τι δουλειά κάνεις και δούλευες χθες το βράδυ?
1: Στο αεροδρόμιο ήμουνα. Καταλαβαίνεις.
0: Νύχτα. Καταλαβαίνω.
1: Νύχτα.
3: Ψιλοκατάλαβες.
4: Μπράβο. 150 ευρώ τώρα. Έτσι γίνεται.
0: Με τα ευρωλάκια. Και φάτα όπως εσύ ξέρεις, αγόρι μου.
4: Πες μας αν μας άκουγες και ήσουν στο ρυθμό ή σε ειδοποίησαν.
1: Άκουγα το βράδυ, το νύχτα στο ρυθμό.
4: Α, άκουγες τη νύχτα. Τώρα ποιος σε ειδοποίησε?
1: Αλλά με ειδοποίησαν, Νικόλας, για να πω την αλήθεια.
0: Δεν σε αφήσαν και να κοιμηθείς, ρε Παναγιώτη. Δούλευες και στο βράδυ, σε ξύπνησα. Άμα είναι για 150, πες, δεν πειράζει. Χαλάλη, θα κοιμηθώ το μεσημέρι.
3: Σε καλή μεριά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
3: Και σήμερα βράδυ δουλεύεις.
1: Καλή εκπομπή, καλημέρα.
3: Και σήμερα βράδυ δουλεύεις.
1: Ναι, και σήμερα.
5: Άλλη
4: δύναμη.
5: Φιλάκια,
0: Παναγιώτη.
5: Τάκη, όντω τώρα εσύ για παραμύθι και μα κάνει πλάκα.
6: Είναι στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: γελάσαμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Θα μου εξηγήσετε το λόγο, γιατί το έχω μιλήσει
1: με σένα. Με σένα γελάμε, κοπέλα μου. Να σε καλά, ο Θεός να σε έχει καλά.
2: Αμήν. Πείτε αντίο στην αυτία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς όμως την υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με Travel Fix ODF. Η φυσική λύση για την αυτία. Και είναι φυσικά από τη Unipharma. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις να δω γιατί γελάγανε. Μίλαγα στο τηλέφωνο και φτύχαν κατουρηθεί εδώ πέρα. Τη βγήκε το νερό από το στόμα.
0: Με τον Γιάννη μιλούσε στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Θα στα πούμε τώρα.
1: Θα στα πούμε τώρα.
0: Λοιπόν,
1: θα
0: πάμε και ερχόμαστε, παιδιά. Ερχόμαστε με την λέσχη.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλά

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αρχίζει.
4: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
7: Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
0: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτουνή και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 9.

0: Κατεβάσατε το Μασούτι Σαπ, διότι το σούπερ μάρκετ σας είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Μασούτι Σαπ και το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr και κατέβασέ το τώρα.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Τι γίνεται, Ραπτόρ?
3: Κοιτάξτε, παιδιά, έχει κίνηση στο ποτάμι, κλασικά, από εκεί ξεκινάμε. Έχει κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας αρκετά μεγάλη, από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη και πιο ψηλά. Το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένο, η άνοδο της Πειραιώς μετά το... ποια είναι εκεί πέρα, την Τεχνόπολη, γενικότερα και η Βασιλή Σοφίας, η Ακαδημίας, Φιλολάου, η Μητού, μποτιλιαρισμένες. Και αν έρχεστε στην πόλη και ταξιδεύετε στη Λεωφόρο Αθηνών από τη Θιβών μέχρι τα Κτέλ, έχει μποτιλιάρισμα, υπομονή.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Για δώσε, Φορτούνη.

0: αυτό είναι άλλο επεισόδιο.
1: Λοιπόν, η Λέσκη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της, δέχεται τους ποιητές, θα απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη ψέμα και θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα, τη Σιτζέτς, αρκεί να καλέσετε στο 2168.

0: άμα γλεντάς, βγαίνει προς τα έξω.
1: Σε άλλο τόνο.
0: Βγαίνει προς τα έξω.
2: Ωραία, ωραία. Τελείο.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις πύλες.
0: Να
1: ανοίξουμε.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Καλημέρα. Ας υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή ποιήτρια. Το όνομά σας. Ναι. Γεια σας.
4: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε. Καλημέρα, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
0: Υπέροχο.
4: Μαγδαληνή.
1: Μαγδαληνή. Τι ωραίο όνομα.
4: Ναι.
1: Σπάνιο.
4: Είναι λίγο πρωτότυπο.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Έχετε
1: πρωτότυπο.
0: Έχετε γράψει, κυρία Μαγδαληνή, ποίημα με τη λέξη ψέμα.
4: Ψέμα.
1: Μάλιστα. Πάμε. Δώστε το όμως.
4: Πιέτρες στις μέρες μας έχει ρεσιτάλ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πείτε μας το ποίημα.
4: Ψέμα στο ψέμα πιάστηκες και ήρθαν όλα τούμπα και απειλείς πως θα πας να κοιμηθείς της κούλας τα μπαλκόνια.
1: Και
4: μάτια μου βρήκες μάστορα που αυτά δεν τα μασάει και έπιασα την κούλα από μπροστά, της είπα και δύο λόγια πως οι επιδόσεις σου μοιάζουν με χαλασμένα ορολόγια. Εσύ μπορείς να λες πως έσπασες κρεβάδια, αλλά κανείς δεν βρήκε πουθενά σανίδια και καδρόνια. Ψέμα και το ψέμα και το ότι πας σε σάουνα και είσαι πρώτο μπόι και πως σε λιγουρεύεται όλο σου το σόι.
1: Μάλιστα.
4: Δεν θέλω άλλα ψέματα, εδώ είναι το τέρμα.

0: Συγγνώμη, έχουμε
1: τρίτη καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε κυρία μου?
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις αγόρι μου, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά παιδιά, σας ακούω, είσαι φοβερή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Νίκο, έχεις ξαναπαίξει?
2: Παλιότερα.
3: Ωραία. Ωραία.
1: Για δώσ' το μας Νικολάκη μου.
2: Εκεί που εκαθόμουν και έπαιζα το FIFA, μουλάρα το κατάλαβα πως ήθελες μια πίτα. Καθώς το παρελιαζόμασταν, φώναζα ο Γκρικοστάλιον. Τρεκίνα το φοφίκο μου, δεν είναι για μετάλλιον. Εγέλασες, εκρούστηκες, μαζεύτηκε η μπάμια. Δεν ήξερα μωρή ψευτρού πως ήσουν τόσο λάμια. Go to Χέλε, μάνα μου. Τώρα το τι το βάλε στο έξι. Και κοίτα με που αποχωρώ, καμπάλα στην Αλέξη.
1: Μπράβο Νίκο. Πολύ δυνατή η προσπάθειά σου. Πάρα πολύ καλή. Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή, είσαι υποψήφιος. Πάμε στην επόμενη, στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα.
3: Έλα πείτε.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε παρακαλώ?
4: Ονομάζομαι Σταυρούλα.
1: Σταυρούλα, είσαι έτοιμη να το δώσεις?
4: Θέλω να πω ότι είναι αληθινή ιστορία για αρχή.
1: Όπα, αυτό μετράει. Περίμενε, τώρα θα βάλουμε μουσική υπόκρουση.
4: Του γυναικείου πληθυσμού.
1: Θέλουμε μουσική υπόκρουση τώρα, τι μουσική θες?
4: Θέλω λίγο βουκολικό, λίγο κάτι.
0: Βάλε μια φλογιά για να κλαίει.
1: Για δώσ' τώρα, Σταυρούλα.
4: Της γειτονιάς το παλικάρι λένε πως έχει μεγάλη χάρη. Μου χτύπησε προχθές καφέ για να ζητήσει. Τάχα μου, δεν το έχω ξαναζήσει. Τι να έκανα κι εγώ η δόλια, που είμαι φιλέσπλαθμη και δοτική. Δεν τζούμινε ούτε το βρακί. Μα φίλες μου, όλα ήταν ένα ψέμα. Και εκεί που έπαιζες τρίλιζα στην κοιλιά, το πουλάκι τσιου τσιου έκανε φτερά. Καλύτερα μια ώρα μονάχη με δονητή, παρά όλη την ώρα με μια τσουτσού μικρή.
3: Παίζει φλογέρα.
1: Καλά, Σταυρούλα. Στην ψυχούλα πολλά μίλησε, Σταυρούλα.
3: Εδώ πέρα είχαμε θετική αντίδραση. Κατάλαβες, είσαι πολύ κοντά.
1: Τι να κάνουμε, Σταυρούλα μου? Υπάρχουν και αυτά τα μικρά τα πουλάκια, τα σπουργητάκια. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε?
0: Ωραίο σημαίνει. Έλα, μείνε στη γραμμή, άλλο ένα.
1: Μείνε, Σταυρούλα. Επόμενη, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Πάμε πρωινό.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια είστε κυρία μου?
6: Η Ελένη είμαι πάλι.
1: Έλα ρε Ελένη.
0: Έλα.
1: Έλα.
3: Του ωραίστε.
6: Θα το δώσω.
1: Δώσ' το με φόρα.
6: Πάμε. Είχα προχθές στη Λαϊκή, στον πάγκο του Θανάση, που είχε κάτι μουσμουλα, σου φεύγει το καφάσι.
7: Ελάτε, ελάτε κοπελιές. Τον λίγο ξεπουλάμε. Και αν θελήσετε πολλά, delivery τα πάμε.
6: Θανάση, θέλω όλα αυτά στο σπίτι να τα φέρεις. Δεν είναι πράγμα τελικά, ίσως με καταφέρεις.
7: Σπίτι θα σου το κοπελιά, να δούμε τα σακούλια. Μόλι δεις το συγκλικά, θα αρχίσουν τα νταούλια.
6: Θέμα λοιπόν δεν ήτανε, πήρε φωτιά το βράδυ. Οι δικές μου μουσμουλιές ρουχλήσαν στο σκοτάδι.
0: Κοίτα, η ερμηνεία είναι συγκλονιστική.
1: Η ερμηνεία ήταν πάρα πολύ καλή.
3: Ήταν καταπληκτικό, απλά δεν έχει ήχο, ωραίο ήταν.
1: Ναι, τι ήχο, δεν ακούγες καλά.
3: Δεν έχει καλό ήχο.
0: Δεν ακούγαμε το στίχο, αλλά ακούγαμε τις αλλαγές στην...
6: Γιατί ρε παιδιά, δεν ακουγότανε?
0: Όχι.
1: Ξέρεις τι, ακούγεσαι λίγο από...
0: Σαν σε βάθος.
1: Ναι, σαν σε βάθος.
3: Αυτό είναι.
0: Αλλά σαν ερμηνεία ήταν
1: καταπληκτικό. Όχι, ήταν καταπληκτικά και τα μουσμουλα, ωραία. Ήταν καταπληκτική. Λοιπόν, πείτε, Σταυρούλα ή Έλενα?
0: Δεν έχουμε άλλη γραμμή.
3: Έχουμε 500.
0: Άλλη μία. Άντε
1: να βγάλουμε κι άλλη μία.
3: Οριακά είμαστε, οριακά. Πάμε.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
8: Η Βασιλεία είναι.
1: Έλα, η Βασιλεία. Όλες οι γυναίκες πήραν για το ψέμα. Αυτό βλέπω.
0: Για πείτε μας, Βασιλεία.
3: Πάμε γρήγορα.
8: Σαν ψέμα με μου φάνηκε που έφυγε στα ξένα. Στην τουαλέτα έτρεξα, ξαφνούμε πήγε αίμα. Από εκεί ζωρίστηκα να βγω, μπα στο καλό σου. Μα τελικά τελείωσα να κάνεις το σταυρό σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, να λες την προσευχή σου. Μπα και γίνει Ανάσταση, δώσε μου την ευχή σου. Τώρα εσύ που έφυγες να βρω καινούργιο τέρι, τα παγωτά να γλύπουμε όλο το καλοκαίρι.
1: Μπράβο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, Βασιλεία. Μπράβο, καλή προσπάθεια. Δεν κατάλαβα πολύ το νόημα, κάπου χάθηκα. Αλλά...
0: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Βάλε τη φλογέρα να παίζει.
1: Ναι.
0: Βάλε τη φλογέρα να παίζει.
1: Ναι.
3: Όχι.
1: Ποιος θέλει η Βασιλεία, το... ο Φορτούνης θέλει τη Βασιλεία.
3: Όχι Βασιλεία.
1: Τι?
3: Την προηγούμενη.
1: Τη Σταυρούλα θέλεις? Με τη FIFA.
0: Η φλογέρα.

0: πατέρα, δεν είναι?
1: Ναι, η Σταυρούλα ήθελε το βουκολικό με, το μικρό πουλάκι.
0: Η κυρία με το γείτονα και τον καφέ δεν είναι που έχει κερδίσει, ή έχω καταλάβει λάθος?
2: Ποιον? Ό,τι νομίζετε.
1: Ο Φορτούνης θέλει τα μουσμουλα. Θέλει αυτή που κάνει διπλή φωνή. Ναι, του άρεσε πάρα πολύ η Ελένη.
0: Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ωραία, ήταν πολύ ωραία και η Ελένη.
0: Πάρα πολύ, φανταστική ήταν.
1: Ωραία, θα το δώσουμε. Πε, θα το δώσουμε στην Ελένη.
2: Όχι, 2-1, κερδίσατε. Κέρδισε του άλλου.
1: Όχι, εμένα μου άρεσαν και οι δύο. Και η Σταυρούλα και η
0: Ελένη. Γέλασε πιο πολύ, είναι το θέμα.
2: Δεν με νοιάζει.
1: Κοίταξε, γέλασα πιο πολύ. Με την Ελένη γέλασα πιο πολύ με την Ερμηνεία, η αλήθεια είναι. Με τη Σταυρούλα γέλασα πιο πολύ με το ποίημα.
0: Εντάξει, παιδιά, ψηφίστε. Δεν αποφασίζετε και οι δύο.
1: Δηλαδή η Ελένη ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ αστεία που έκανε τον Μανάβη, τον, πώς τον λένε, μεταμόσμουλα και τον εαυτό της.
2: Ήταν άλλο level, απλά δεν είχε καλό ήχο. Θα ξαναπαίξει η Ελένη, κέρδισε η φίλη μας εδώ με την Φλογέρα που παίζει ήδη.
1: Η Σταυρούλα!
2: Ναι.
1: Σταυρούλα. Έλα, Σταυρούλα!
2: Έλα, Σταυρούλα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, κέρδισες!
1: Μας ακούς? Σταυρούλα!
3: Ευχαριστώ πολύ!
2: Ορίστε!
1: Είδε Σταυρούλα, κούκλα μου, τελικά να σου πω κάτι. Μπορεί να πέτυχες. Μπορεί να
3: πει. Μπορεί να. Φορά έπαιξα κι εγώ.
1: Μπράβο, ρε Σταυρούλα, να σου πω.
0: Το βιωματικό πάντα έχει προβάδισμα.
1: Βέβαια.
3: Αυτή η αληθινή ιστορία.
1: Λέω, είδε όμω, η μοίρα μπορεί να σου φέρει ένα μικρό πουλάκι στο διάβο σου.
2: Και ένα μεγάλο δώρο.
1: Ένα μεγάλο δώρο.
3: Σε ανταμείβει ο Θεό.
1: Ναι, κούκλα μου.
0: Ξέρει εκεί που θα είσαι στον ωκεανό, θα δει κάτι γλαροπούλια. Να!
1: Με τα συγχωρήσεις.
2: Λοιπόν, τα φιλιά μας.
1: Καλά να περάσει.
2: Καλό ταξίδι. Bye bye.
1: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: παιδιά. Νίκος Οικονομόπουλος είναι το τραγούδι της Μπέτης Μαγκύρα, να ξέρετε. Αυτό της αρέσει πάρα πολύ.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εγώ με την Αθηνά της το αφιερώνουμε.
1: Της το αφιερώνουμε και θα την πάω τώρα εγώ και όλα στη μαγεία της Μήλου με τη Minoan Lines. Ένα συγκλονιστικός προορισμός των Κυκλάδων με εντυπωσιακά τοπία, κρυστάλλινες παραλίες και γραφικούς οικισμούς που σας περιμένει. Σε λιγότερο από 4 ώρες από τον Πειραιά ή 4,5 ώρες από το Ηράκλειο, ταξιδέψτε με άνεση και ποιότητα με τα υπερσύγχρονα Knossos Palace and Festos Palace. Εποφεληθείτε από προνομιακές τιμές από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά, τρίτεκνους, πολυτεκνούς, την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά, αλλά και τα προνόμια του Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
2: Festos Palace ή Festos Palace.
0: Festos Palace,
1: αλλά μου άρεσε το Festos Palace.
0: Oh my gosh.
1: Oh my god.
0: Τα φιλιά μας φεύγουμε.
1: Bye bye. See you tomorrow, guys.
3: Τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Ας πω το.
4: Η ώρα στο νησί είναι 10.

0: Οδυσσή 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Τα παγωτά στα μου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στα μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
5: Ρε και

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός!
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
4: άντε και φυλάκια!
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτό σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Αυτός είναι ο σταθμός.
9: Έχω ξεχάσει
8: τελώς
9: τη φωνή σου.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Ρυθμός 949.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου. Μπαίνει κόσμος στο στούντιο, δεν κλείνουν οι πόρτες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, έχουμε όλοι μάτι, αλλά θα τα καταφέρουμε όλα γιατί σου έχω πρώτον επιτυχιάρες για να ανέβει το κέφι, δεύτερον πάρα πολλούς διαγωνισμούς, δώρα και εννοείται το μοναδικό τρίμερο στην Τίνο για έναν τυχερό και την παρέα του φυσικά. Όμως αρχινά όπως πρέπει και όπως αρμόζει με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι τρίτη δηλαδή είναι σήμερα. Τι μέρα είναι. Βεβαίως τρίτη, αλλά τώρα θα ακούσεις Δευτέρα, γιατί έτσι γουστάρουμε. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

Αριθμός 949.

Γιώργος ο Σαμπάνης μπορεί να μην ξέρει τι θέλει με μένα. Εσύ όμως ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει την πιο ωραία και σωστή επιλογή. Να είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Και ό,τι θες, μόνο εδώ θα το βρεις. Πριν πω αυτά που πρέπει να πω, να δώσω πολλά φιλιά στην Ελένη που μου λέει γεια σου βρε Γιάννα ρε, γεια σου βρε Ελένη μου. Και στον φίλο Μπάμπη, ο οποίος μου στέλνει από μακρινό Καμερούν αυτή τη φορά, κανείς δεν ξέρει. Είναι στα καράβια ο φίλος Μπάμπη και κάθε φορά μου στέλνει από κάθε γωνιά του πλανήτη. Α, όχι, είναι στην Κεφαλονιά τώρα, εδώ πέρα στα Πάτρια εδάφη. Τα φιλιά μας και στην Κεφαλονιά. Και τώρα, ενημέρωση σωστή και όπως πρέπει. Γιατί ελπίζω πραγματικά να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Έρχεται το Art Tech The Road Show, τα αγγλικά μου πια, της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Τάπα, ξαλάφρωσα και είμαι έτοιμος για Θοδωρή Φέρη. Δώσε λίγο. Έχουμε σταμάτα. Μ' αρέσει, είναι λίγο. Σταμάτα λοιπόν να με βασανίζεις. Κουράστηκα πίκρες να μου χαρίζεις. Άσε με μόνο μου και κλείνω εκεί.

0: Επίθεση λοιπόν μας επιτέθηκε ο Νίκος ο Μακρόπουλος, αλλά να σου πω κάτι. Μας άρεσε και πάρα πολύ γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο ρυθμό 949, που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και εσύ θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου μέχρι και τις 5 για να τα περάσουμε εξαιρετικά, συγκλονιστικά τολμώ να πω. Και πριν σου πω για την υπερδιαγωνισμάρα μας, γιατί ναι, δεν σε καθυστερώ άλλο, θέλω να σου πω ότι εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, τέρμα αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό τη συνθήκη να πληρώνουμε 3 νεφρά για το κινητό μας. Θα το αλλάξεις τώρα με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Μπες λοιπόν μία horizon.gr να μάθεις περισσότερα και αφού μπεις, στείλε μου και στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο να βγεις, να μου το τραγουδήσεις για να μπεις στην κλήρωση για ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο δώρα από μας για εσένα. Επαναλαμβάνω, 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση για μια τριήμεράρα στην Τίνο να λιάσεις την κορμάρα σου, να περάσεις εξαιρετικά. Πάω να τσεκάρω μηνύματα και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Ξανήγησε
3: λάρωσε, λάρωσε. Εγώ με τα ψώνια σου ξέρεις,
2: έχω αδυναμία. Επειδή έχεις αδυναμία σου έχω λύση.
3: Σου βρήκε λύση ο Φορτούνης, τα μαθές.
2: Site dopamines. Dopamine site. Μπαίνεις, βάζεις στο καλάδι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις.
3: Ψωνίζεις και μετά...
2: Τίποτα.
3: Πλασίμπο είναι δηλαδή.
2: Πλασίμπο είναι ακριβώς.
3: Και ολοκληρώνεις την αγορά κανονικά.
4: Σώθηκες.
3: Να βάλω την καταβολή.
4: Την καταβολή βάλε, ναι.
3: Έχει και γνωστές εταιρείες μέσα, δηλαδή μπορώ να βγω ας πούμε και να ψωνίσω μια εταιρεία.
2: Παιδί μου κανονικό site. Απλά δεν ολοκληρώνεις ποτέ. Μου έχει συμβεί και αλλού αυτό.
3: Αυτό όμως είναι, ναι. Πήγε αλλού το μυαλό μου και εμένα.
4: Δεν
3: και τόσο ευχάριστο τελικά.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησιάσει. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ελίσσα. Και ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
3: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
5: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, εντάξει, Γιάννης Κατινάκης, θα ξέρεις ποια συστήνομαι κάθε μέρα περίπου 8 φορές την ημέρα. Τέλος, πάμε σε σημαντικά, γιατί είναι η στιγμή να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να κερδίσεις, αχ, τι θα κερδίσεις, ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο για εσένα και την παρέα σου, στο υπερσυγκλό Αιωλής Τίνος Suite. Και ακτοπλοϊκά θα τα πλήρωνες, νομίζεις? Όχι, αγάπη μου, δωράκι τζαμπουίτα από την αγαπημένη CJET. Αν έχεις παράπονο, είσαι πραγματικά αχάριστος. Και έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, το οποίο τώρα μία το άκουγα να ακούγεται 12 χρονών, μία 40. Κανείς δεν ξέρει. Λίγη υπομονή να δώσω σήματα, γιατί να σου πω κάτι, ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ο Πατής, φίλη μου, είσαι εδώ?
3: Εννοείται πως είμαι εδώ.
0: Είπες ότι είσαι 20 χρονών στο τηλέφωνο.
3: Σωστά.
0: Διατείνεσαι δηλαδή ότι είσαι 20 χρόνων. Εγώ δεν σε πιστεύω.
3: 20 χρονών είμαι, κλεισμένο.
0: Γεννημένη...
3: Πάω στο 21 κιόλας.
0: Τι, το 21 γεννήθηκες?
3: Όχι, πάω στο 21 λέω κιόλας.
0: Μάλιστα. Πότε γεννήθηκες, χρονολογία, πες μου γρήγορα τώρα, μπαμ, μπαμ.
3: 2006.
0: Το 6 και είσαι 21?
3: Πάω στο 21, είπα.
0: Το 6 είχα μπει στην ημινόπαυση, παιδιά, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Κάτι σε πληρώσει ένσημα. Το 6 και είναι πια ενήλικοι άνθρωποι του 6, ε.
3: Σωστά.
0: Έξι και ο γλουτός να φέξει. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
3: Είμαι η Βασιλεία.
0: Βασιλεία, και από πού με καλείς?
3: Από Περιστέρι.
0: Και εσύ από Περιστέρι? Μια εβδομάδα από Περιστέρι με παίρνετε, ρε παιδιά.
3: Είμαστε πολύ από το Περιστέρι που σας ακούμε. Μα θα...
0: Μα μες στην κουτσουλιά εντός του. Τόσο Περιστέρι και 18 ώρα δεν έχω ξανασυναντήσει τη ζωή μου. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου στο Περιστέρι το αγαπάμε ούτως ή άλλως. Είσαι έτοιμη να μου
3: τραγουδήσεις?
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις?
3: Ναι, ναι.
0: Τι θα πεις?
3: Το στην Πάρα και στην Άξο, βέβαια θα πω στην Τίνο και στην Άξο εγώ.
0: Έγινε ένα μικρό remix, μια μικρή διασκευή, την εκτιμώ πάρα πολύ που προσαρμόζεσαι. Για πάμε.
3: Εφέτο ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω κούκλα μου να πάμε για την Άξο. Στην Τίνο και στην Άξο, έτσι. Τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω. Όχι, στην Τίνο και στην Άξο.
0: Όχι, δεν λες τίποτα. Συγγνώμη, μου ήρθε και ένας βήγας. Μπράβο, μπράβο, θα στηρίξουμε την προσπάθεια. Δώσε. Α, το λέει και εκεί το.
3: Ναι.
0: Α, συγγνώμη, παράληψη δική μου. Γιατί λέω, κάνει το remix με την Τίνο, μην έχει βάλει και ένα οχ. Μην το έχεις αλλάξει όλο το τραγούδι. Εντάξει, εκεί πέρα έμεινες πιστή στο στίχο. Μπράβο, φίλη Βασιλεία. Εκτιμώ την ενέργεια, εκτιμώ τη διάθεση. Εκτιμώ την νότα, και η νότα σε εκτιμάει γιατί δεν την πάτησες. Και σου λέει ήταν ευγενική η Βασιλεία απέναντί μου, δεν με πόνεσε. Και καλή, και καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, πολλά πολλά φιλάκια. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, δυνάμωσε ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.
4: Με λίγα...

0: Ναι, ναι, κανέναν άλλον. Εσένα έχω μόνο, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή. Εδώ τελείω ρυθμικά κατάλαβες. Είσαι εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για δύο ώρες ακόμα για να με χορτάσεις θα με έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, από την καρδιά του καλοκαιριού εδώ πέρα, από την έρημο Σαχάρη στους 45 βαθμούς Κελσίου, που σιγοψινόμαστε όλοι ως σαν τη Σεφταλιά. Δύσκολες ημέρες, υδρότας πολλής, όμως εγώ είμαι εδώ στις επάλξεις, δεν φεύγω μέχρι να μπει το τέλος του Ιουλίου. Ωστόσο, περιμένω την αγάπη σου, μου τη δίνεις λίγο σήμερα στο Viber. Έχω και την Άννα και την Αργυρό που μου έχουν στείλει μήνυμα. Θέλω κι άλλα όμως, το 6937-949-949. Και δεν τελειώσα να δω τα δώρα. Σου έχω και σήμερα πολλούς διαγωνισμούς και δώρα να
1: κάνω. Νησί 939.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
3: 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the Wii με την ίδια Δάμου.
4: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
3: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ίδια Δάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show το Μάζαβρα.
4: Πάνω κάτω, γύρω-γύρω. Ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
3: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάτου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
14: Μια έκρηξη.
15: Έκρηξη. Ό,τι καλό.
14: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
16: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
17: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
14: Άσε. Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
18: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
17: Ποιος.
14: Έρχεται για να κάνει... μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
19: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
14: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
20: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση. Φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στολίδι του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος. Δύο μικρά νησιά. Η Σφαιρία και η Καλαβρία. Ενωμένα με μία μικρή διόρυγα. Και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά. Θεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος, χαλαρός, όμορφος και γεμάτος ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, Το ζεις. Με τα αέροχα high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
21: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
22: Ας πούμε σε αυτό. Χαλάρα. Είναι δικαίωμα όλων. Nescafé Φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
23: Φραπέ χαλαρά.
24: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
25: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
26: Ναι,
25: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
26: Μα δεν μπορεί.
25: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
26: Άστα, ναι.
25: Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
27: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
28: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
29: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
30: Το λογαριασμό παρακαλώ.
31: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
32: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
33: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
34: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
35: Hondo Center. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και χαίρετε της εσπέρας. Να μιλάμε και κυριλάτε καμιά φορά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 5. Και έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Διαγωνισμούς, έχω κι άλλους δώρα. Πάρα πολλά, δεν πάει ο νου σου. Δεν θα ξέρεις πού να τα βάλεις τόσα δώρα. Μην πάει το μυαλό σου το κακό. Και επίσης έχω πάρα πολλές επιτυχίες για να ανέβει το κέφι και να γίνει αυτή η μίζερη τρίτη λιγότερο μίζερη. Αρχινάω με Ζόζεφιν και Νίνο. Τι κάνεις, ζεσταίνω μείνει η απάντηση. Αλλά είναι ντουέτο και με το καψούρα και έρωτα. Οπότε θα σε παραστήρει και εσένα, θα λέγε κανείς. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

θυμάμαι πολλά και ταράζομαι. Άστα τώρα, μη τα σκαλίζουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ και έχω τώρα να πω πολλά. Έχω να πω, παιδιά, διότι απευθύνομαι σε σένα, φίλε ακροατή ταλαιπωρημένη που είσαι τώρα στην Κηφισίες και έχεις πραγματικά αγανακτήσει. Λες, έχω σιγοψηθεί, είμαι σαν ένα αυγό μάτι τηγανιτό. Θέλω να φύγω από την Αθήνα, ρε παιδάκι μου, δεν αντέχω άλλο. Αφέσου πάνω μου, αφέσου σε μένα και στην Blue Star Ferries φυσικά, την αγαπημένη, η οποία σου κάνει δώρο ακτοπλοϊκά για Μοργό. Αγαπάμε Μοργό, είναι και το αγαπημένο νησί της μαμάς μου. Τι έχεις να κάνεις λοιπόν? Στέλνεις στο Viber μας 6937-949-949 Αμοργός και, ένα ακόμη, και Γιάννη είσαι... είσαι sex symbol, βεβαίως. Αμοργός και Γιάννη είσαι sex symbol στο 6937-949-949 για να κερδίσεις τα ακτοπλοϊκά για από την Blue Star Ferry στην αγαπημένη. Όμως δεν τελειώνουν εδώ οι ενημερώσεις, γιατί θέλω να σου πω ότι Παρασκευή 26 Ιουνίου ο ρυθμός 949 και τα Marks and Spencer σου δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Έχουμε 10 με 2 Μαντόγα Στεράτου και 7 δεν είμαι καλά, και 5 με 8 τα Αλάνια μας με Άλεξ Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Τα Παπαναγία μου όλα όπως έπρεπε. Και τώρα χαλαρώνουμε και αφινόμαστε στα μαγικά χεράκια του Γιώργου Κακοσέου. Και ισανότερα δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει, επανήλθε λέει ο Γιώργος Θεοφάνιος και λέει, έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω, ένα με τελειώσεις, δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι κάνει, κάτσε ρε φίλε. Τι είναι αυτό το τραγούδι, πέσαμε κάτω, δεν δίνουμε το έλα με τελειώσεις. Οκ, πες το να μας φέρει και άλλα τραγούδια.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Αφήσει. Εδώ είμαστε μέσα στο κέφι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης. Φυσικά και θα είμαι μαζί σου. Και τώρα θα είσαι και εσύ μαζί μου εδώ πέρα. Θα βγεις ζωντανά στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις δωράρα. Τι έχεις να κάνεις? Καλείς τώρα στο 210-6835-722, επαναλαμβάνω, 210-6835-722, καλείς για να βγεις να παίξουμε και να πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Και όσο καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι πρέπει όπως και δίποτε να βάζουμε τα αντιλιακά μας. Γι' αυτό είναι εδώ η Fresiderm, η αγαπημένη, που έχει αντιλιακό stick για τους μικρούς μας φίλους, που είναι διάφανο με ανάλαφρη υφή και πανεύκολη εφαρμογή, και έχει και αντιοξειδωτική δράση, έτσι. Και για τους μεγάλους έχουμε το νέο Glass Clear Stick με υψηλή προστασία ευρέως φάσματος. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου. Λίγο σέρνεστε, παιδιά. Έλα, πάμε λίγες ακόμα. 2-10-68-35-722, μην τρελαθώ. Έφυγα να τις σηκώσω τις γραμμές και επανέρχομαι.
1: Υπάρχουν μέρες που τελειώνουν ακριβώς όπως τις είχες φανταστεί. Και υπάρχουν και εκείνες που θα ήθελες να τελειώσουν λίγο διαφορετικά. Όπως και αν ήταν η σημερινή σου μέρα.

0: σε ταξιδεύει ή που θέλεις να μείνει μαζί σου λίγο ακόμα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 697 949 949. Και αν το επιλέξουμε, θα το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι.

0: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
1: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
0: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
0: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα Flash στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: Γεια σου, γεια σου και πάλι εδώ είσαι στην καλύτερη παρέα εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη και την Άκη μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα όμως η εκείνη η ώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω.
1: Ναι. Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου φίλη, πώς σε λένε?
1: Είμαι η Ελένη.
0: Είσαστε δύο άτομα, άκουσα δύο άτομα τώρα.
1: Όχι, όχι, εγώ, μόνη μου.
0: Είσαι μόνη μου, εγώ ακούω φωνές πια και απολωλένω, με ήρθε και η δική μου στιγμή, πόσο θα άντεχα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ελένη, από πού με καλείς?
1: Από Αργυρούπολη.
0: Αργυρούπολη, έχω έρθει στην Αργυρούπολη, δεν νομίζω. Έχετε ωραία παιδιά εκεί?
1: Έχουμε.
0: Δεν το πεις μου.
1: Έχει φαίνει βασικά λίγο πιο δίπλα, στον Άγιο Δημήτριο, στο Μετρομόλ.
0: Έχω έρθει εκεί βεβαίως. Είχες έρθει να με δεις από κοντά?
1: Όχι, δούλευα.
0: Ντροπή και έσχος. Είναι λόγω παρέτησης αυτός. Παρετούμε να δω Γιάννη Κατινάκη. Κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν σε σωστές προτεραιότητες, παιδιά. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Ναι, ναι, πανέτοιμη.
0: Θα ακούσεις ατάκα και θα πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Και τρία, και δύο, και ένα, και φύγαμε.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς είναι! Τι έκπληξη να δει!
2: Έχει δουλειά, μήπως σε ενοχλώ?
3: Όχι, καλέ. Στολίζω έτσι λίγο.
0: Στολίζω έτσι λίγο και επίκαιρε τάκα, δεν μπορείς να πεις χριστουγεννιάτικη. Σωστή. Λοιπόν, να βοηθήσω.
1: Αχ, ναι, για βοήθα.
0: Θα δώσω δύο επιλογές. Έτσι λίγο για την καντεμιά ή έτσι λίγο για το κακό?
1: Για το κακό,
0: Καλά πάρκαρε εκεί που είσαι. Καλά είσαι.
1: Για το κακό.
0: Μα πώς το βρήκες, φίλη μου, άραγε! Τι μαντικές ικανότητες είναι αυτές, με τρομάζεις! Λοιπόν, αχ, καλύτερα να πατήσω τα ακουστικά, δεν είναι καλά πια. Και εγώ θα σου δώσω, άκου τώρα, γιατί σου έχω Δημητριάδης Action Stores και σου έχω τώρα εγώ ό,τι χρειάζεσαι για την παραλία ή και για κάμπινγκ, άμα πηγαίνεις. Σου έχω ανθεκτικά σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, σκηνές και έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα. Και σου δίνω εγώ τώρα προσφορά, δωρεπιταγή, 150 ευρώπουλα να πας να ψωνίσεις ό,τι θέλεις.
1: Φοβερά, φανταστικά και καιρός να δοκιμάσω και κάμπινγκ.
0: Αχ, καλέ, το πιστεύω. Τώρα το είδα. Έχει κατάστημα στην Νέα Φιλαδέλφεια και στην Αργυρούπολη.
1: Αλήθεια, τώρα το μαθαίνω κι εγώ.
0: Καλά. Ορκίζομαι, δεν ήταν στημένο. Πες ότι δεν ήταν στημένο.
1: Όχι, δεν ήταν. Τώρα το μαθαίνω και εγώ, δεν ξέρω ότι υπάρχει κατάστημα.
0: Εξαιρετικό. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τέλεια.
0: Φίλοι, περίμενε λίγο. Περίμενε να φωτογραφείς το τηλέφωνό σου να είσαι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Είσαι πανέτοιμη και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Τέλεια, φιλάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλη μου. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθεί Γιώργος Σαμπάνης και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 9.49.

0: Κόσμος 949.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εγώ όμως σ' αγαπάω πολύ, γιατί είσαι εδώ κάθε μεσημέρι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, για μία ώρα ακόμα θα είμαι μαζί σου. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, έτσι σαπού, θέλω να σε ενημερώσω και να σου πω ότι ελπίζω πραγματικά να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί έρχεται το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom. Telecom, παιδιά, μίλα, παιδί μου, μην ξεχνάς τα αγγλικά σου που δεν τα ξέρεις τόσο ή άλλως. Φέτος λοιπόν, το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις και απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συνασπαστικές. Εντάξει, δεν πάω να μιλήσω. Συνασπαστικές AI εμπειρίες. Περνάω σε break να πάω να μάθω να μιλάω και επιστρέφω έτοιμος για όλα.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Πες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντόγα Στεράτου σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία. δυστυχία, μια αποτυχία, μια ψυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet, από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες για να ανέβει το κέφι και να τα περάσεις εξαιρετικά μαζί μας. Όπου και είσαι τώρα, είναι μια δύσκολη ώρα με πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ κίνηση. Οπότε μόνο εμείς μπορούμε να σε αναλάβουμε και να σε ηρεμήσουμε. Και ξεκινάω την ώρα με πολύ αγαπημένη Ρία Ελληνίδου, έτσι για να κουνήσεις την κορμάρα σου, όπου και είσαι. Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Μεσογείων. Όπου και είσαι, θέλει να λυκνήσεις και να κεφάρεις, ρε παιδάκι μου. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

έτσι. Βαλάντης μέσα στην καψούρα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατηράκη μέχρι και τις 5. Ήμουν, είμαι και θα είμαι εδώ για σένα για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και άκου τώρα, έχω πολλά να σου πω. Από πού να αρχίσω? Θα αρχίσω από το Toy Story 5, που επιστρέφει βεβαίως, μία από τις πιο αγαπημένες κινηματογραφικές παρές όλων των εποχών, από 18 Ιουνίου στα Village Cinemas. Οπωσδήποτε θα πας, δεν το χάνεις αυτό με τίποτα. Όπως δεν χάνεις και Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί άκου τώρα τι σου έχω. Σου έχω δωράρα και σε στέλνω στη μεγαλύτερη συναυλία του Νίκο Οικονομόπουλου με λίγα λόγια. Γιορτάζει 20 χρόνια πορείας και 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια συγκλονιστική βραδιά. Τι έχεις να κάνεις τώρα εσύ? Πώς κερδίζεις προσκλήσεις? Σε λίγο εδώ στο ρυθμό 949 θα παίξει Νίκος Οικονομόπουλος. Την ώρα που θα παίξει ο Νίκος Οικονομόπουλος, εσύ θα πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722, θα βγεις στον αέρα, θα συμπληρώσεις σωστά ένα στίχο από το τραγούδι που μόλις θα ακούσεις και καλή επιτυχία. Τι άλλο να πω, δεν τα παραλάβει μια σούμα? Λοιπόν, δεν τα παραλαμβάνω, δεν πειράζει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Φύγαμε για Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα και σε λίγο σε περιμένω στον αέρα του ρυθμού.

0: χαμός, 9.49 μόνο επιτυχίες και ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο και δεν ακούσαμε τυχαία φυσικά Νίκο Οικονομόπουλο γιατί έχουμε διαγωνισμάρα για εσένα, σε στέλνουμε στη συναυλία του 3η 7 Ιουλίου, 20 χρόνια τα γιορτάζει ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Κατράκιο Θέατρο, αρκεί να βγεις στον αέρα και να συμπληρώσεις το στίχο. Παιδιά, σπάσαν οι γραμμές, γίνεται χαμός, αλλά κορίτσι είναι το τυχερό αυτή τη φορά και καλησπέρα φίλοι μου.
1: Καλησπέρα Γιάννη!
0: Είσαι τόσο χαρούμενη! Τι συμβαίνει στη ζωή σου και είσαι τόσο χαρούμενη!
1: Αχ, μου πάνε όλα τέλεια Γιάννη!
0: Αχ, πόσο ταυτίζομαι μαζί σου!
1: Μου πάνε όλα τέλεια! Είμαι πολύ θετική, τα βλέπω όλα θετικά!
0: Την κυρία Σαλακά, έχεις τη γραμμή, ποιος είναι? Πώς σε λένε φίλοι μου?
1: Χαρά με λένε!
0: Χαρά, όνομα και πράγμα!
1: Ναι, όνομα και πράγμα, ναι, αυτό μου λένε όλοι, ναι!
0: Λοιπόν, θες να πας Νίκο Οικονομόπουλο?
1: Εννοείται πως θέλω, τον λατρεύω και πηγαίνω χρόνια στις συναυλίες του.
0: Ήρθε η ώρα να πας και τζαμπουίτα αρκεί να μου συμπληρώσεις το στίχο. Είσαι έτοιμη να δώσω?
1: Για πες, δώσε, δώσε.
0: Πρώτη θέση στην καρδιά,
1: καρδιά μου, έχουν τα μάτια σου, συμπληρώνουν τη ζωή μου, όλα τα κομμάτια σου.
0: Ε, ναι ρε φίλοι. Μπράβο, ήσουνα συγκλονιστική. Λοιπόν, περίμενε. Να σου φωτογραφίσω το τηλέφωνο.
1: Ναι, για φωτογράφησε.
0: Είσαι πανέτοιμη φίλη μου.
1: Έλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη.
0: Πολλά
1: σε
0: φιλάκια.
1: Σε λατρεύω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να περάσεις εξαιρετικά,
1: ευχαριστώ,
0: εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Φιλιά, ναι.
0: Και τώρα έχω να σου πω κι άλλα, εγώ έτσι δεν τελειώνουν αυτά τα πράγματα, δεν τελειώνουν εδώ, γιατί θέλω να σου πω ότι ελπίζω να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις και απολαμβάνει στη μαγεία του θερινού σινεμά εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Δώρα έδωσα, ενημέρωση, είμαι πανέτοιμος για break και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω.

0: σημαίνει να είσαι νέος, να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε.
6: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και για λίγο ακόμα μαζί σου. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5. Και να σου πω κάτι, πάρα πολλά σου είχα σήμερα. Σε νησιά σε έστειλα, σε συναυλίες σε έστειλα. Τι άλλο να κάνω πια, τι να δώσω, την ψυχή μου, το βρακί μου, θα το κάνω και αυτό. Να δώσω και να τον ηρέμω, θα τον δώσω και αυτόν. Γιατί έρχεται με Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα, οπότε δυναμώνει την ένταση. Ακολουθεί τα Βέντο και σε λίγο πάλι μαζί σου.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν.

0: 2.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.

0: Ρυθμός 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 9.49. Τρία λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ναι, έχει κίνηση, ναι έχει κίνηση. Έχει και ζέστη, ναι έχει και ζέστη. Και τι με αυτό, τίποτα απολύτως. Γιατί εδώ έχουμε τα πάντα. Και σε νησί θα σας στείλω. Και σε συναυλιάρα θα σας στείλω. Και εννοείται υπέροχα νέα θα μοιραστώ μαζί σας. Τι άλλο, εννοείται θα ακούσουμε και επιτυχίες. Γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώνω αμέσως ένταση.

Βέρτης, πώς τολμάς το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8 και ήρθε αυτή η ωραία στιγμή. Έλενα, πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα υπέροχο, ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Αιωλής Τίνο Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Μάλιστα, μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Καλά, έχει και κάτι υπέροχα δωμάτια και κάτι φανταστικές σουίτες που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και φυσικά υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, είναι να πας κάπου, εκεί θα πας, δεν το συζητάμε. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Ξέρετε τι λένε, Seajet, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ, στο Beach Bar La Lalouza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας, ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Γι' αυτό λοιπόν, στείλτε μου τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το δικό σας αγαπημένο νησιώτικο. Κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα, θα το τραγουδήσουμε και έτσι θα πάρει την μαγική συμμετοχή για αυτή τη διαγωνισμάρα. Τώρα, Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο οι επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Η προσωπική ιστορία του Αντώνη, που είναι τραγούδι που το λέω κιόλας, πάντα είναι το προσωπικά. Είναι η προσωπική ιστορία του Αντώνη που την έζησε ο ίδιος. Αυτό το τραγούδι δεν είναι απλά μια έμπνευση, είναι μια εμπειρία ζωής για τον Αντώνη και γι' αυτό και έμεινε να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχω τραγουδήσει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Είσαι στην Αβανδίνα, με αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και εσείς το ξέρατε ότι το 78% των ανθρώπων θεωρεί ότι η υδάτωση εξαρτάται μόνο από το νερό. Κι όμως το νερό από μόνο του δεν είναι πάντα αρκετό. Χρειάζεται και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό λοιπόν τώρα που είναι και καλοκαιράκι, ενυδατώ σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα και απόλαυσε όλα τα ωφέλη της ενυδάτωσης. Αλμόρα, επιλέγεις ενυδάτωση, αφού είναι ο νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Σε πολύ πολύ λίγο τραγουδάμε μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο τέλης τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου το λάθος, το...
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός. Να ζήσουμε τις διακοπές, αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
12: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος

0: βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Μια έκρηξη.
5: Έκρηξη. Πότε καλά.
4: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
6: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
5: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
4: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
7: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
5: Ποιος?
4: Έρχεται για να κάνει... Παμ! Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
6: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
4: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπή Αλήμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου. Μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης.

0: λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Και αφού βάλω τη σωστή μουσική υπόκρουση, να υποδεχθώ, γεια σου.
3: Γεια σας.
0: Το όνομά σου.
3: Είμαι η Κλοντιάνα.
0: Θα υποδεχθώ λοιπόν την Κλοντιάνα για να μπορέσουμε να τραγουδήσουμε μαζί και να μπει σε αυτή τη μαγική κλήρωση, Κλοντιάνα μου, η οποία θα σε στείλει, μπορεί να σε στείλει, στην Τίνο. Για να δούμε ποιο τραγούδι θα μου πεις.
3: Θέλω να πάμε σε ένα μέρος.
0: Α, πολύ μου αρέσει, για πάμε.
3: Θέλω να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί.
0: Μονάχοι,
2: θεά!
0: Βέβαια, τι μονάχη, γιατί σε στέλνει μαζί με τους κολλητούς σου ο ρυθμός 949. Δεν θέλει κανένας να είναι μόνος του. Ελπίζω να είσαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη.
3: Είμαι
0: καλότυχη. Είμαι πολύ καλότυχη. Να ξέρεις, με γουρλού γενικά. Με φωνάζω σε σπίτια. Κάνω ποδαρικά, τέτοιες καταστάσεις.
3: Να έρθει και το δικό μου.
0: Α, θα έρθω. Εννοείται.
3: Ωραία,
0: λοιπόν,
3: τέλεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
3: Ευχαριστώ.
0: Η μεγάλη κλήρωση, τα θυμάσαι, θα γίνει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά, γεια σου. Τι ωραία ενέργεια. Τι ωραίοι που είστε. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε βγει ακόμη στον αέρα, έχετε μερικές ακόμη πολύ λίγες ευκαιρίες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να είστε συντονισμένοι. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Φυσικά όμως θα με ζητάς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και επειδή καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται, θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η-21 Ιουλίου, εκεί όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και φυσικά τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε ετοιμασμένοι να δώσουμε εκείνη την ημέρα ραντεβού 3η-21 Ιουλίου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα γι' αυτό. Μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με την Ήλια Αδάμου. Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήλια Αδάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουλίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Thomas Zabras. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάκου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα.

0: ANEG Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Η ώρα στο νησί είναι 9.
7: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
8: Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinema.
9: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer. Ή αλλιώς, γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα

0: ρυθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 9. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που φτάνουμε σιγά σιγά προς τον Ιούνιο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχουμε και τις ζέστες μας, αλλά κοντεύουν σιγά σιγά και όλες οι άδειες. Εκτός και αν είστε από τους τυχερούς που πήρατε ήδη από τους πρώτους. Οπότε θα είστε ανανεωμένοι όλο το καλοκαίρι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ρία Ελνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, γιατί ο καιρός στην Αθήνα στο κέντρο είναι 29 βαθμούς Κελσίου, οπότε ας πάμε να ανεβάσουμε την ένταση και τη θερμοκρασία.

0: Έτσι κερδίζω.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, χέρια ψηλά, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και μάλιστα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε πάει στις πέτσες? Δεν έχει σημασία αν έχετε απαντήσει θετικά ή αρνητικά, γιατί θα πάτε τώρα, αφού σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Έτσι, δωράκι από το ρυθμό 949. Έγινα, αγκίστρι, πόρος, ίδρας, πέτσες, όποιο νησί και αν επιλέξεις, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways φτάνεις στον αγαπημένο προορισμό σε χρόνο πραγματικά ντετέ, τόσο γρήγορα. Οπότε κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Σι όπως η θάλασσα, κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Το ταξίδι λοιπόν είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways και για να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, στείλε τώρα σπέτσες στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα, Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και έχω υπέροχα, θαυμάσια νέα. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και φυσικά δυνατές στιγμές. Για προπόληση εισιτηρίων μπες στο ticketservices.gr ή μείνε στο ρυθμό 949 γιατί σου έχουμε εξασφαλίσει, για εσάς έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Πώς θα τις διεκδικήσεις? Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Λοιπόν, τα λέω όλα ένα προς ένα. Σε λίγο θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του ρυθμού 949. Όσο παίζει το τραγούδι, πρέπει να πάρεις αμέσως τηλέφωνο στο 210-6835-722. Βγες στον αέρα και μόλις ολοκληρώσω σωστά το στίχο που θα σου δώσω, από το τραγούδι εννοείται, του Νίκου Οικονομόπουλου που μόλις ακούσαμε, τότε, εάν λοιπόν πει σωστά τη συνέχεια, κερδίζεις μια διπλή πρόσκληση για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Τα είπα όλα, εγώ, είμαι καθαρή και γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι πάνω σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Κάθε τραγούδι κρύφει μια ιστορία και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Πρέπει η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρεμό έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρτων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου υποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
14: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
18: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
19: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
20: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
21: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
22: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου και μάλιστα θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας κάτι πολύ όμορφο που κυκλοφορεί στα social media. Θεατές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, λέει, αντίκρισαν στο χώρο δύο πολύ όμορφα λεπουδάκια και έβγαλαν το βίντεο. Αν πετύχετε αυτό το βίντεο, είμαι σίγουρη ότι θα λιώσετε από τη γλύκα όπως έλειωσα και εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχουμε, να τα προσέχουμε πολύ έτσι για να μπορούμε να αντικρίζουμε κι άλλες τέτοιες όμορφες εικόνες. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση γιατί αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
23: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Τραγουδάρα Νίκος Οικονομόπουλος για χίλιους λόγους, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, αυτός ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης, γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την 3η 7 Ιουλίου θα δώσουμε ραντεβού στη μεγάλη συναυλία του με λίγα λόγια στο Κατράκιο Θέατρο για μια ξεχωριστή βραδιά που μπορείτε να είστε κι εσείς εκεί. Σας είπα νωρίτερα ότι μόλις ακούσετε το τραγούδι του Νίκο Οικονομόπουλου που θα παίζει στον αέρα, τότε πρέπει να πάρετε τηλέφωνο αμέσως στο τηλέφωνό μας 210-68-35-722 και να βγείτε στον αέρα μαζί μου για να συνεχίσετε το στίχο. Ήταν ταχύτατος, ομολογώ. Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Κωνσταντίνος ή Κώστας?
1: Κώστας.
0: Κώστας, γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, έτσι πιο απλά. Το Κωνσταντίνο ήταν λίγο πιο. πιο απλά. Εμείς μας δαβλεί. Λοιπόν, Κώστας.
1: Γιορτάζουμε και την ίδια μέρα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Κωνσταντίνου και Ελένης, χαμός. λοιπόν, θα σου πω το στίχο και θέλω να το συμπληρώσω, οκ. Okay?
1: Okay.
0: Για χίλιους λόγους. Για χίλιους λόγους σε έχω ξεχάσει. Και.
1: Και η ζωή σου από εδώ δεν θα περάσει.
0: Ναι. Είσαι κορυφή, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, παίρνεις απευθείας διπλή πρόσκληση για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Πραγματικά, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έβαλα και χειροκροτήματα, τα πάντα όλα.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο γιατί γύρισε από διακοπές και όλα, θέτει.
0: Α, από πού είσαι, από πού πήγες?
1: Αθήνα και πήγα Τίνο και ξαναγύρισα.
0: Τίνο, πω από Τίνος Νησάρα. Νησάρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να το χαρείς.
1: Ξέρετε, δεν πέτυχε και πανηγύρι, η αλήθεια είναι, και θα πάω στην αυλή, οπότε για χαρά.
0: Συναυλιάρα, συναυλή. Και ποια συναυλία, έτσι. Νίκο Οικονομόπουλου, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, μείνε λίγο στη γραμμή, μην κλείσεις, για να κρατήσω τα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι, όταν είστε κι εσείς με την ίδια ενέργεια όπως και εγώ, παρόλα αυτά θέλω, αν δεν βγήκατε σήμερα στον αέρα, να μην στεναχωριέστε καθόλου, γιατί θα υπάρξουν κι άλλες αφορμές να την ακούτε την Ντάντζελο σε αυτά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες κι άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίβη.
3: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Το μεγάλο trade ολοκληρώθηκε για τον Έλληνα Superstar, ο οποίος κλείνει ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην αγωνιστική του ζωή μετά από 13 χρόνια στους Bucks. Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη στους Heat μπορεί να του αποφέρει έως και 275 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο, ο έμπειρος Ολλανδός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028. Καθοριστική εξέλιξη για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε τα σχέδια για τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης ως πρώτη, με πρωταγωνιστή τον Μέση που σκόραρε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση με 18 τέρματα συνολικά. Η Γαλλία κέρδισε με 3-0 το Ιράκ, η Νορβηγία με 3-2 τη Σενεγάλη και αμφότερες προκρίθηκαν, η Ορδανία Αλγερία 1-2.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αν υπάρχει ένα νησί που ξέρει να σε ταξιδεύει αλλιώς, αυτό είναι η Ύδρα.

κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και ξέρεις τι είναι η πραγματική πολυτέλεια? Λίγη ησυχία, λίγος χρόνος και η ύδρα στα καλύτερά της. Ψάχνεις βουτιές? Έχει και μάλιστα αξέχαστες. Βουτάς από τα βράχια της θρυλικής σπηλιάς, χαλαρώνεις την κοσμική υδρονέτα με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι και αφήνεις τον ήλιο να σε αγκαλιάσει. Θέλεις κάτι πιο χαλαρό? Ο Βλυχός σε περιμένει με τα όμορφα βότσαλα και το απόλυτο καλοκαιρινό vibe. Για πιο εξωτική αίσθηση, ο Όρμος Μπίστη σε μαγεύει με τα σμαραγδένια νερά του. Και φυσικά το Μανδράκι. Με αμμουδιά, ρηχά νερά και την τέλεια επιλογή για βουτιές χωρίς άγχος και θαλάσσια σπορ. Ήδρα. Μικρή, αυθεντική και ακαταμάχητη. Ένα Σαββατοκύριακο που μοιάζει με απόδραση σε άλλη εποχή. Με τα αέροχα high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.

0: Ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ρόδινο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ίδιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έψαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: 10

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Θα μου πείτε Ντάντζελο, γιατί τόση ενέργεια, κορίτσι μου. Είναι αρχή της εβδομάδας. Κι όμως θα σας πω γιατί έχω τόση ενέργεια. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Γιατί επιλέγω να είμαι αισιόδοξη για να σας μεταφέρω αυτή την ενέργεια. Και γιατί είτε είχαμε μια ωραία μέρα και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την χαρά και την τσαχπινιά, είτε δεν ήταν τόσο καλή. Οπότε θέλουμε να ανεβάσουμε την ενέργεια. Νομίζω ότι η καλή παρέα είναι το μυστικό κλειδί. Βέβαια, γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θέλω να δυναμώσουμε την ένταση αμέσως τώρα και να πάμε να ακούσουμε μαζί Νίνο και Τζόζεφιν με αυτή την τραγουδάρα. Τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και αν θέλετε να το αφιερώσετε, από μένα έχετε το ελεύθερο.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχω τη ζωή μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν λατρεύεις, αν τρελαίνεσαι για την αισθητική αυτού του υπέροχου του σκηνοθέτη, του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, και για όλες τις ταινίες του, τότε σήμερα σου έχω προτασάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Frankenstein του Ντελ Τόρο, αυτή την ταινία ουσιαστικά σου προτείνω σήμερα. Δεν είναι μια κλασική ταινία με το τέρας που τρομάζει κόσμο, όχι καμία σχέση. Είναι μια πολύ ωραία, μια πολύ σκοτεινή, μια πολύ συγκινητική ιστορία για έναν τύπο που το παίζει Θεό, έτσι για να τα λέω. Και απλά δημιουργεί ζωή και μετά τα κάνει όλα θάλασσα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο τέλος συμπαθείς περισσότερο το τέρας παρά το δημιουργό του, γιατί βλέπεις πόσο μόνο του και πόσο παρεξηγημένο είναι. Θα τρελαθείτε με την φοβερή ατμόσφαιρα, για την ωραία την εικόνα που σε βάζει πραγματικά να σκεφτείς. Γι' αυτό λοιπόν και σας την προτείνω σήμερα. Βέβαια σας έχω και δωράρα, σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook. Στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Και μπορείτε να κάνετε και εσείς λοιπόν αυτή τη συνδρομή δική σας στέλνοντάς μου Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Αναβίση, Αιγαίος, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: παρέα μας, ξέρεις πολλούς, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι έρχεται κάτι υπέροχο. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο, ο κορυφαίος της γενιάς του. Πραγματικά, ο Γιώργος Κακοσέος σε ένα exclusive live event την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Thomas Zambras και χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι μαζί.

0: Πάρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα και Φυσού.
3: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κοκκιπέ,
4: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς το κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Ριάδνη. Ελληνικά μάρκετ.
13: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αφού είναι καλοκαιράκι και θέλουμε να πηγαίνουμε σε νησιά, όχι τυχαία όπου και όπου, θέλουμε να πάμε στην Τίνο. Εγώ λοιπόν θα σας πω τι πρέπει να κάνετε μόλις φτάσετε. Θα πάτε στη Δρόμος Rent Car. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο. Φροντίζει ώστε κάθε μετακίνησή σας στο νησί να είναι άνετη, να είναι ασφαλής και να είναι ξέγνιαστη. Με σύγχρονο και ανανεωμένο στόλο οχημάτων προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ενοικίασης για κάθε ανάγκη, συνδυάζοντας προσωπική εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Ό,τι δηλαδή χρειαζόμαστε. Βέβαια, για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-618-8200. Δρόμος Rent Car για να απολαύσετε την Τίνο με το δικό σας ρυθμό. Και τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, οδός μοναξιά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Βέβαια, πριν το κάνω αυτό, θέλω να σας πω κάτι, γιατί είμαι σίγουρη ότι οργανώνετε διαρκώς τα ταξίδια σας και χρειάζεστε έτσι ωραία ταξιδιωτικά tips. Λοιπόν, στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της Τίνου, το Λαλαλούζα Beach Bar αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού. Με μπόχο αισθητική, δροσερά κοκτέιλ, προσεγμένες γεύσεις και μοναδική θέα στο Αιγαίο, προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα. Θα τρελαθείτε. Από το πρωί έως αργά το βράδυ, το Λαλαλούζα συνδυάζει την καλοκαιρινή αμνεμελιά με τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, δημιουργώντας στιγμές που μένουν αξέχαστες. Λοιπόν, τώρα Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix. Εγώ είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε εδώ. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 10. Γιατί αύριο είναι Τετάρτη και αύριο είναι το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και μάλιστα αύριο σας έχει υπέροχο θέμα. Εκείνο το τραγούδι που σου φτιάχνει τη διάθεση, που σε ηρεμεί ή που θες να μείνει μαζί σου λίγο ακόμη. Αυτό λοιπόν το τραγούδι μην ξεχάσεις να το στείλεις σε ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937 949 949, γιατί αυτό θα το ακούσεις αύριο στην εκπομπή του Θοδωρή και αμέσως μετά θα τα πούμε μαζί. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσε.